Με μια ευχή να πάνε όλα τέλεια. Ξεκινήσαμε σήμερα με την Νατάσα από Φίλιου. Καλώς ορίσατε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ είμαστε καθημερινά. Καθημερινά, κάθε φορά που βρισκόμαστε, εν πάση περιπτώσει, περνάμε πάρα πολύ τέλεια ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε ότι περνάμε. Ελπίζουμε να το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί. Θα περνάμε πάρα πολύ ωραία και περνάμε πάρα πολύ ωραία με τραγούδια που έχουμε επιλέξει, λόγια, μουσικές και τα ένα και το άλλο και το παράλληλο. Λοιπόν, τι λέτε να ξεκινήσει το διόρο ταξιδάκι μας από τώρα και από την Νατάσα από Φίλιου να πάμε στο Θοδωρή Βουτσικάκη, έτσι για να συνεχίσουμε αυτό το όλα τέλεια με άλλο τρόπο, διαφορετικό.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, ένα πρωινό, η Παναγιά μου, το θυμόμαστε όλοι από την ταινία τότε της εποχής της δεκαετίας του 70, μεταμορφώθηκε, ξαναγεννήθηκε εγώ θα έλεγα με τη φωνή της Ιρός Αΐα και με το παίξιμο του Μπομπ Κατσιώτη και... Μπομπ Κατσιώνη, συγγνώμη, είπα λάθος το επίθετο. Λοιπόν, και επανασυστήθηκε εκ νέου και να το που το έχουμε εδώ φρέσκο-φρέσκο να μπορούμε να το μεταδίδουμε. Μάλιστα, δίνει και τους τίτλους μιας νέας τηλεοπτικής σειράς. Πάρα πολλές ξεκινάνε αυτή την εποχή και πάρα πολλές πρεμιέρες έχουμε και να δούμε τι θα προλάβουμε να δούμε και πόσο από αυτές θα πάνε και καλά. Αυτό δεν έχει σημασία βέβαια. Δεν έχει σημασία αν η σειρά είναι καλή για να πάει καλά. Σημασία έχει να είναι καλή. Πρώτα απ' όλα και μετά θα δείξει. Ο δρόμος θα χαραχθεί ανάλογα με την πορεία και την συνένεση του κοινού. Πάμε να ανάψουμε τα άστρα, να ψάξουμε να βρούμε τι γίνεται εκεί πάνω στον ουρανό και να πάμε στον Γιώργο Καραδήμο και το αστεροσκοπείο του.

θα μπορούσαμε να το πούμε και ένα ημίωρο διασκευών, όχι πολλών βεβαίως, γιατί και αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά επαναπροσδιορίστηκε και με τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα επανασυστήνεται. Το τραγούδι που είχαμε ακούσει με τη φωνή, πρώτη φορά με τη φωνή του αείμνηστου πλέον Μανώλη Λιδάκη, εδώ συστήνεται ξανά, παίρνει μια νέα μορφή, μια νέα ζωή, και η Μαριάννα Κατσιμίχα είναι τώρα υπεύθυνη, να πω, είναι στο βάρος της, στο κεφάλι της. Είναι βαρύ το φορτίο να πεις ένα κομμάτι του Μανώλη Λιδάκη, το οποίο είχε κάνει και τόσο μεγάλη επιτυχία και συνεχίζει να ακούγεται όσο έχει. Ωστόσο, εμείς δίνουμε χρόνο και χώρο σε όλα τα τραγούδια που μας έρχονται για να μπορούμε να σας τα συστήνουμε και να τα γνωρίζετε κι εσείς, να δείτε τι κυκλοφορεί, τι δεν κυκλοφορεί, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι θα μπορούσατε να αγαπήσετε και τι όχι, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μιωράκι με την κυρία Μαρία Φαραντούρη και το Δεν Ξεχνώ από το Φαμαγκούστα, και μετά θα μας και πάλι μαζί, μόνο ένα μικρό break θα μας ολαβήσει, έτσι ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι με τον Μανώλη Μητσιά, τραγούδι που έγραψε ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, και πραγματικά μας κέρδισε όλο το καλοκαίρι. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ. Ωραίο είναι να θυμάσαι πώς είναι να αγαπάς, αυτό είναι αλήθεια. Και όταν αγαπάς πραγματικά, τότε ανοίγονται και τα μαγικά φτερά και πετάς ακόμα πιο μακριά.

Και αφού πήγαμε μια βόλτα μέχρι το Αμάλφι, την Νάπολη και τα γύρω έτσι παιδινά με τον Νίκο Ψημίτη, λέω να συνεχίσουμε. Λέω να συνεχίσουμε εδώ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έγραψε ο Σταύρος Σιόλας αυτό που ακούσαμε μόλις. Και πραγματικά έχει τον τρόπο ο Σταύρος να μας κάνει να αγαπάμε ακόμα περισσότερο, ξέρετε. Μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς. Τη μία είναι πιο ρομαντικός, την άλλη είναι πιο έτσι δωρικός. Αλλά πάντα έχει μια πολύ πολύ ωραία ουσία. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε ο συνειρμός από τον Σταύρο Σιόλα, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια ολόκληρη γενιά τραγουδοποιών και νέων ανθρώπων, νεότερων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν σαφώς επηρεαστεί από τους μεγάλους κλασικούς μας συνθέτες. Πόσο μάλλον από τον Μάνο Χατζηδάκη.

Ο Γιώργος Καραδήμος μαζί με την Ελεονόρα Ζουανέλη να συμμετέχει σε κέρια σημεία σε ένα τραγούδι που πραγματικά σε συγκινεί. Κάθε φορά που το μεταδίδω, πραγματικά νομίζω ότι συγκινούμε ακόμα περισσότερο. Να κλαις, λέει το τραγούδι, κυκλοφόρησε και στα αγγλικά με τη συμμετοχή του Mark Almond, του μύθου της μουσικής των 80's, και πραγματικά, εντάξει, είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Ο Γιώργος κάνει καταπληκτικά τραγούδια και κάθε φορά το αποδεικνύει και περισσότερο. Πάμε σε κάτι πολύ πολύ κλασικό και αγαπημένο τώρα, από τον Διονύση Σαββόπουλο, όχι όμως τραγουδισμένο από τον Διονύση, αλλά από την Ελένη Βιτάλη, για να ταξιδέψουμε σε μια θάλασσα μικρή.

Με μια θάλασσα μικρή φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης ώρας της εκπομπής με τη φωνή, την βελούδινη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρό break και μετά πάλι εδώ θα είμαστε. Μην φύγει κανείς, γιατί εσείς μας μάθατε πώς αγαπούν και εμείς σας το ανταποδίδουμε.

0: προσοχήστης απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Και αυτά είναι τα περίφημα νότια προάστια. Ο Φίβος Δελιβοριά συμπράττει με τον Μανώλη Φάμελο, ο Μανώλη Φάμελος με τον Φίβο Δελιβοριά, και το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι που περιγράφει κανονικότατα τι ζούμε όσοι ζούμε στα νότια προάστια, με έναν διαφορετικό τρόπο. Ξέρετε, πρέπει να έχουμε και λίγο υπομονή. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο πράγμα. Ναι, μπορεί να τρομάζει κάποιους, δεν το συζητώ. Είναι μια αλλαγή και κάθε αλλαγή επιφέρει αναστάτωση. Οπότε πρέπει να περιμένουμε. Τουλάχιστον τι έχουμε να χάσουμε, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Αυτό θα γίνει, ούτως ή άλλως θα γίνει. Οπότε ας γίνει και να απολαμβάνουμε αυτό που είναι και πρόκειται να γίνει. Και εντάξει, ποιος ξέρει, ίσως η ζωή να είναι αλλιώτικη στα νότια προάστια. Καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, άλλωστε. Πού το πας?

0: ανθίσει.
1: Είναι εποχή για να ανθίσει, γιατί είναι θαύμα τη φύση και η αγάπη πραγματικά έχει πάντα τι λύσει. Η Νίνα Μαζάνη σε ένα πολύ πολύ αισιόδοξο τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ και την Νίνα την αγαπάμε πάρα πολύ και περιμένουμε πολλά πράγματα από αυτήν. Να μου πείτε, ξέρετε, όταν έχει μεγάλε προσδοκίε, αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό λοιπόν κρατάμε, OK, χαμηλού ρυθμού, χαμηλέ προσδοκίε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι η Νίνα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο και μια καταπληκτική ερμηνεύτρια. Για να πάμε στα υπόλοιπα θαύματα της φύσης και της ελληνικής δισκογραφίας. Σαν να λέμε Νίκος Πορτοκάλογλου και Γιάννης Κότσιρας.

Αυτό το γλυκό σταφύλι, αυτό ήταν το τραγούδι του Μεσίου Μινιμάλ με την Ανδριάννα Μπάμπαλη. Πολύ μ' αρέσει, πάρα πολύ μ' αρέσει. Θέλω να το ακούω πάρα πολύ δυνατά. Αλλά ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα τελευταίο break για σήμερα, που σημαίνει ότι θα βάλουμε άλλο ένα κομμάτι και μετά όλα είναι μπροστά μας. Μην ανησυχείτε καθόλου.

πέντες σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες την ερημιά του

πέντε πίνας μένεις κύρις του παράδεισου την πύλη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι, σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

0: 104,4.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phaser Room Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phaser Room Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Και μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μελό, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τη Μυρτώ Βασιλείου, τραγούδι που έγραψε για τη φωνή της Ορέστης Ντάντος, με τον οποίο μάλιστα συχνά πυκνά μοιράζονται και την σκηνή. Μάλιστα μέσα στον Οκτώβρη που μας έρχεται τώρα, δηλαδή σε λίγες μέρες, θα έχουμε τι, ήρθε Οκτώβρης ουσιαστικά, έτσι. Λοιπόν, θα βρίσκονται στην Απανεμιά, σε μια ιστορική μπουάτα στην Αθήνα, και θα συμπράξουν μαζί για άλλη μια φορά, γιατί αυτοί οι δύο κουμπώνουν μια χαρά. Και έχουμε και άλλα πράγματα να λέμε και για τη Μυρτώ και για τον Ορέστη και για πολλούς ακόμα. Λοιπόν, τι λέτε να ταξιδέψουμε τώρα σε μια πόλη μαγική, να χαθούμε μέσα στα σοκάκια της και μέσα στις μουσικές του Μανου Χατζηδάκη και τα λόγια του Νικού Κάτσου.

Αφανείς ήρωες και ο Κάτω Καρουζέλ. Ένα τραγούδι που πόσο ωραία μας ταξιδεύει. Ξέρετε, κάπου εκεί στα στενάκια της Μοντμάρτης, πηγαίνοντας για Τσακρκέρ, που υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό μεγάλο καρουζέλ. Μας πήγε λίγο Παρίσι η όλη φάση, και όχι μόνο Παρίσι, καρουζέλ υπάρχουν παντού και παιδιά είμαστε πάντα και όλοι. Και συνεχίζουμε. Ένα κορίτσι ισοστρεφές ήρθε να πάρει τα ενία και τη σκυτάλη, η Ελεονόρα Μανώνα.

Με ένα κορίτσι εξωστρεφές, με ένα κορίτσι εσωστρεφές, όπως ήταν και αυτό το τραγούδι της Ελεονόρας Μανώνα, φτάσαμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Να έχετε πίστη, να είσαστε εσωστρεφείς ή εξωστρεφείς ανάλογα με το τι εσείς επιθυμείτε να είστε και να μην δίνετε καθόλου σημασία για το τι λένε οι άλλοι για σας ή τι πρέπει να είστε για χάρη των άλλων. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο, θα περνάτε πάρα πολύ ωραία, είμαι σίγουρος ότι θα περνάτε πάρα πολύ ωραία μέχρι να ξαναβρεθούμε και αν θέλετε, εδώ θα είμαστε και αύριο. Με ένα ταγκό της Νεφέλης είπαμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Για χαρά!

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

Σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό ονειρέο. Λίγο κατσούφις, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφις, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς. Σαν πιάσει πόστο δερβέ να γάς.

0: δεν τραγουδώ κάθε βράδυ. Αυτές οι δύο βραδιές ήταν για μένα ένα σπουδαίο διάλειμμα. Κουράστηκε όμως η φωνή μου. Τα τραγούδια αυτά όμως δεν θέλουν φωνή, θέλουν ψυχή. Θα σας τα πω με την ψυχή μου.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Σε

0: Σουτ και ακούστε.
1: 104,4.
0: Παντρέπα, κατούρλο, κανατιά, φατιά, σκατιά, κανιά, καμιά μπουνιά, καρέκλο, ποδαριά, να σου έρθει.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Με μια μικρή ίωση σε κάποιους από τους σκληρούς δίσκους σήμερα ξεκινάει η εκπομπή. Επιτέλους Παρασκευή 2 του μήνα Οκτώβρη και είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 και σήμερα μαζί, όλο ζώντανα από τους 104,4. Καλημέρα, Λούθε. Σήμερα τα σχολεία κλειστά από νωρίς το πρωί, ευτυχώς, μετά από ανακοίνωση που είχαμε από εχθές απόγευμα από τον Δήμο του Αγίου Νικολάου και την Περιφέρεια Ελαστείου. Μια ενέργεια που έπρεπε να έχει γίνει και από προχθές για τη χθεσινή ημέρα, ώστε να μην υπάρξει χθεσινή πρωινή ταλαιπωρία χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών και γονιών, να πάνε τα παιδιά σχολείο και μετά να πάνε να τα μαζέψουν. Παιδική σταθμή, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λυκεία. Τι μέρα ήταν η χθεσινή. Πραγματικά, ακόμα η Κρήτη μετράει ζημίες και θα μετράει για πολύ καιρό ακόμα, γιατί έπονται και άλλες βροχοπτώσεις στη συνέχεια του τριήμερου που έρχεται. Οπότε, μεγάλη προσοχή, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε το νου μας, καθαρίζουμε ό,τι μπορούμε. Βοηθούμε τις υπηρεσίες, βοηθούμε τα συνεργεία, βοηθούμε την ίδια μας την ύπαρξη, γιατί ο καιρός ακόμα έχει ξεσπάσματα. Θα μας τα πει αναλυτικά καλύτερα σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης Καρακατσάνης. Καλημέρα, φίλες και φίλοι, επιτέλους Παρασκευή, είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10 σήμερα μαζί, χωρίς σποτάκια, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς μετάδοση μηνυμάτων. Ζητώ συγγνώμη από τις εταιρείες που διαφημίζονται μέσα από την εκπομπή. Απλά ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα αδυνατεί να παίξει αυτά τα πακέτα. Οπότε μόνο τραγούδια, μόνο μπλα μπλα, μόνο συνεντεύξεις και ροή άνευ προθετικών μηνυμάτων. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο που στραγγίζει ακόμα. Καλημέρα από τους 104,4. Μας ακούτε στερεοφωνικά στα ραδιοφωνά σας στην Ανατολική Κρήτη. Παγκόσμια www.104fm.gr. Είμαστε μαζί και μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες Live24 και e-radio.gr, ενώ ακόμα μαζί μέσα από το Facebook με εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, τι είχαμε τώρα χθες και τι δεν είχαμε? Πάρα πολύ βροχή, πάρα πολύ βροχή, πάρα πολύ βροχή, πάρα πολλά προβλήματα. Χθες στην Κρήτη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έπεσε όσο νερό πέφτει σχεδόν σε ένα χρόνο. Δυστυχώς όλο το νερό αυτό, το περισσότερο μάλλον, πήγε στη θάλασσα. Δεν έχουμε ακόμα τις δυνατότητες εκείνες, το νερό της βροχής, να το κρατήσουμε σε πιο μεγάλες ποσότητες και να το διατηρήσουμε για τις ανάγκες που έχει η Κρήτη σε άρδρευση και άλλες καθημερινές ανάγκες νερού που διαθέτει και έχει το νησί. Τώρα τα σχολεία σήμερα κλειστά σε όλο τον νομό Λασιθίου, προληπτικά και στο Δήμο του Αγίου Νικολάου ασφαλώς. Τα παιδιά θα κάνουν τα μαθήματά τους από WebEx. Τα μικρότερα παιδιά, παιχνίδι και άρεσε σχολείες για τη σημερινή μέρα. Οπότε σήμερα είναι μια ημέρα που τουλάχιστον ξεκίνησε πιο ήρεμα για παιδιά, οικογένειες, εκπαιδευτικούς και όλους εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Εμείς εδώ ζωντανά και αυτό το πρωινό σε μια προσπάθεια να περιγράψουμε και να παρουσιάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι έχει γίνει χθες, τι πρόκειται να γίνει και τι δυνατότητες έχουμε ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Γιατί είδαμε και χθες πιο πολύ από ποτέ ότι πολλές φορές οι ανθρώπινες παρεμβάσεις είναι αυτή η αιτία η οποία δημιουργεί τα προβλήματα σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Μπέργκολες, τσιμεντίνες κατασκευές, παρεμβάσεις στην φύση και η φύση βρίσκει πάντα τον τρόπο, ξέρετε, να βρίσκει τη λύση και το νερό πάντα, μα πάντα θα βρει τον τρόπο, με κάποιο τρόπο να ξεφύγει. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Πολλές φορές δημιουργώντας άλλα πολλαπλά προβλήματα. Όπως τα είδαμε χθες σε πάρα πολλά σημεία της Μεγαλονήσου. Πολλές καταστροφές, πολλές ζημιές, πάρα πολλές.
1: Κι αφού οι καλοί ηλικές λένε πάντα την αλήθεια και
0: λυγές
1: και σε παίρνουν μακριά.
0: Σπίτια πλημμύρισαν, επιχειρήσεις πλημμύρισαν, καταστήματα πλημμύρισαν, αποθήκες πλημμύρισαν, χωράφια, ολόκληροι κάμποι πλημμύρισαν, όλη η καταστροφή στον κάμπο του Ροπέδου Λαστείου.
1: Κι αφού θέλεις να βγεις στη βροχή και να χωρέσεις,
0: αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ρέματα, περιουσίες.
1: Εγώ
0: και εκεί έρχεται τώρα ο παράγων άνθρωπος για να συνειδητοποιήσει το πόσο πολύ κακό έχει κάνει με την παρεμβολή του στην ίδια την φύση. Τώρα, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά το διάστημα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης Καργατσάνης. Είχαμε και ένα νεκρό, έναν 82χρονο κτηνοτρόφο της Καρίνας Ερθύμνου. Δύο άτομα που κινούνταν με το αυτοκίνητο αρχοντίστηκαν όταν κατέρευσε γέφυρα κοντά στην Μονή Δισκουρίου, στο Δήμο Μπλεποτάμου, ενώ αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο Παγνί. Στο Μπλεποτάμο υπάρχει αίτημα για κατάσταση έκτακτης ανάγκης που πιθανά θα γίνει και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Καλημέρα στον Γιώργο Χριστοδούλου, καλημέρα στον Αλέκο Σκαλουδάκη, καλημέρα στον Άντι Μιλάκη από τα Χανιά, καλημέρα σε όλους τους φίλους οι οποίοι μπαίνουν σιγά σιγά στο Facebook, καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε μέσω από τον Παγκόσμιο Ιστό, καλημέρα σε όλους και σε όλους. 361 χιλιοστά έριξε στα Νόγια, 237 χιλιοστά στο Θεμιά Δολαστίου, 197 χιλιοστά στο Ασκήφ Χανίων, πάνω από 130-150 στην περιοχή του Γενικολάου, πάρα πολλά χιλιοστά βροχής. Φαντάζομαι ότι τα έχει σημειώσει ήδη και τα έχει καταγράψει ο Γιώργος Τουδάκης, ο οποίος θα βγει λίγο αργότερα στον αέρα για να μας τα περιγράψει και να μας τα παρουσιάσει. Η σημερινή ροή τώρα της εκπομπής έχει να κάνει με επικοινωνία σε λίγα λεπτά με τον Μιχάλη Καργατσάνη για τα νέα του καιρού και την εξέλιξη του καιρικού αυτού φαινομένου που μας έχει πραγματικά ταράξει και ανησυχήσει όλους. Επικοινωνία με τον Γιάννη Ανδρουλάκη, αντιπεριφερειάρχη για την εικόνα του νομού Λαστείου. Λίγα λεπτά γκρίνιας με τον Γιώργο Δουδάκη. Ο Στερός Ατσαλάκης στον αέρα μας για την εικόνα στον Δήμο του Γενικολάου από την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας. Ακόμα θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με την κυρία Δώρα Χρυσικού, η οποία έρχεται με ένα θεατρικό που σπάει κόκαλα σήμερα στον Άγιο Νικόλο και τις επόμενες ημέρες σε άλλες περιοχές του νομού Λαστείου. Σε αν δεν κάνω λάθος αύριο, κτλ. Πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλές καταστροφές, πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι μελγενέστε. Θα δούμε όλα αυτά με ψυχραιμία και με ηρεμία. Εν τω μεταξύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό λιγάκι να αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα της κατάστασης και να μην υπερβάλλουμε. Οι υπηρεσίες δεν είναι υποχρεωμένες πάντα να επέμβουν και να παρέμβουν για να μας βοηθήσουν, όταν μάλιστα δεν πληρούνται και οι προϋποθέσεις ούτε να το κάνουν. Οπότε μην είμαστε κι εμείς πάρα πολύ παράλογοι και μην είμαστε κι εμείς πάρα πολύ έτσι απαιτητικοί, διότι δεν βρίσκει κανείς μα κανείς καμία λύση. Θέλει ψυχραιμία, θέλει ηρεμία, θέλει συνεργασία και πάνω απ' όλα θέλει καλή θέληση, γιατί ξέρετε, οι υπηρεσίες πολλές φορές θεωρούμε ότι είναι στη δική μας διαχείριση. Όμως υπάρχουν άλλα περιστατικά πολύ πιο επίγοντα και πολύ πιο σοβαρά στα οποία πρέπει να επέμβουν. Γι' αυτό ακριβώς να είμαστε λιγάκι πιο συνειδητοποιημένοι. Το ένα μέτρο νερό έξω από ένα σπίτι, το οποίο περιγράφεται σε ένα περιστατικό εδώ στον Άγιο Νικόλαο, δεν ήταν ποτέ ένα μέτρο νερό. Τα βίντεο και φωτογραφίες των ίδιων των πολιτών δείχνουν ότι το νερό ήταν απλά λίγο πιο χαμηλά από μία μικρή κλάστρα λουλουδιών. Δηλαδή, πόσο, 15 πόντι. Θα μου πεις είναι λίγο, καθόλου λίγο δεν είναι. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό το 15 εκατοστά νερό να μας δίνει δυνατότητα να προχωρήσει και να βγεις 10 μέτρα έξω από το σπίτι σου, περπατώντας την πνιγμένη από νερά αυλή σου. Και να δημιουργήσει τόσο μεγάλη ένταση και τόσο πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Λιγάκι να είμαστε προσεκτικοί. Είδαμε υπόγεια να πλημμυρίζουν και σπίτια να πλημμυρίζουν στον Άγιο Νικόλο, επειδή μια πέργολα που είχε κατασκευαστεί πρόσφατα δεν επέτρεψε το νερό να φύγει προς τη θάλασσα. Είδαμε ρέματα που είχαν να ξυπνήσουν χρόνια πολλά, π.χ. στην Αμμουδάρα, να μην σταματά να τρέχει το νερό και να περνάει μέσα από οικισμούς, σπίτια, αυλές, πριν καταλήξει στο αποχετευτικό και στη θάλασσα. Είδαμε και τι δεν είδαμε χθες, σε μια ημέρα που πραγματικά είχε πάρα πολύ νερό, που είχε να πέσει πάρα πολλά χρόνια πριν. Είμαστε εδώ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και από το Παντοπολείο Πρωτοπολείο Φεστός Μιλωνάκη, επινούν 51 στον Άγιο Νικόλαο. Καθημερινά τα λίγα ή τα πολλά. Καθημερινή εξυπηρέτηση και τηλεφωνικά, αν καλέσουμε στο 2841-021-712. Ο Μιλωνάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης και συνεργάτες του ετοιμάζουν το ψώνια μας και σε μερικά λεπτά θα στυπούν το κουδούνι. Γι' αυτό λοιπόν και τα λίγα ή τα πολλά και ένα τρίμερο γεμάτο από χαμηλές τιμές, Παντοπολείο Πρωτοπολείο Φεστός Μιλωνάκης. Ταξίδι του χα. Από σήμερα θα βρούμε ωραίο μπισκότο 154 γραμμάρια, το τεμάχιο 0,99. Fairy Original υγρό πιάτο 350 ml, το τεμάχιο 1,39. Always Platinum σερβιέτες 12 και 16 τεμάχια 1,39. Skip Scone 77 μεζούρες, το τεμάχιο 9,99. Αυτά και άλλα πολλά, πάρα πολλά. Το Πρωτοβουλίο Προβολείο Φεστός Μιλωνάκης. Τα έχει όλα και συμφέρει, τα έχει όλα η καθημερινά μας εξυπηρετεί και τηλεφωνικά. Φρόντιζα τα ψώνια στο χώρο μας. Παντοπολείο Προβολείο Φεστός Μιλωνάκης. 751 στον Άγιο Νικόλαο και πραγματικά τα βρίσκουμε όλα εκεί. Τα έχουμε όλα από εκεί. Κάθε μέρα τα λίγα ή τα πολλά. Παντοπολείο Προβολείο Φεστός Μιλωνάκης. 751 στον Άγιο Νικόλαο. Και οι τιμές για το δίμηνο το οποίο μας έχετε πραγματικά είναι σούπερ τιμές. Από ένα κατάστημα το οποίο το μέγεθος δεν δείχνει τη μεγάλη και τεράστια εξυπηρέτηση που καθημερινά προσφέρει σε καταναλωτές και επαγγελματίες. Γιατί και επαγγελματίες επιλέγουν Μιλωνάκη. Καλημέρα!

Μαζί με όλα τα υπόλοιπα, χθες είχαμε και αρκετές διακοπές ρεύματος, όχι ευτυχώς σε πάρα πολλές περιοχές, αλλά όπως και να το κάνουμε. Αν τα έχεις όλα τόσο άσχημα και αν η κακοκαιρία είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν έχεις και ρεύμα, τότε λιγάκι σε πιάνει ένας ψιλοπανικός, αλλά παιδιά, ψυχραιμία, πάνω απ' όλα η ασφάλεια των εργαζομένων. Γιατί φανταστείτε τώρα με τόσο πολύ βροχόπτωση, καταιγίδες και άσχημες συνθήκες να είναι και αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω και να προσπαθούν να επιδιορθώσουν κάτι πάρα πολύ περίπλοκο και πάρα πολύ επικίνδυνο στην επιδιόρθωσή του. Οπότε μεγάλη προσοχή και σημαντική προϋπόθεση ασφάλεια στους εργαζόμενους. Τόσο του ΔΕΔΙΕ και των υπολείπων συνεργείων, είτε είναι του Δήμου, είτε είναι της ΔΑΕΑΝ, είτε είναι της ΔΕΙΑΝ, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο κρατικού φορέα ή δημοτικού φορέα ή αντιπεριφέρεια. Μεγάλη προσοχή και πάνω απ' όλα ασφάλεια στους εργαζόμενους. Δεν είναι δυνατόν, το είδα χθες η διεισόμαση, συνεργείο να είναι και έξω για να καθαρίσει τους δρόμους και οδηγεί να περνούν με ταχύτητα από δίπλα τους, βρέχοντάς τους από όλες τις μπάντες. Δηλαδή, λιγάκι να είμαστε κι εμείς πιο άνθρωποι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει λόγος να τρέχεις και να περάσεις από τις λακκούβες βρέχοντας τα πάντα γύρω σου και ειδικά ανθρώπους οι οποίοι είναι χωρίς αδιάβροχα και να τους κάνεις γουρίδες, όπως λέμε, από πάνω μέχρι κάτω. Μεγάλη προσοχή και αλληλοσεβασμός. Τεράστια σημασία αυτή η έννοια. Μεγάλη προσοχή. Και πάνω απ' όλα προσήλωση στον παράγοντα άνθρωπο. Καλημέρα τον Άγιο Νικόλο, είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, 28410-25425, τα λέμε τηλεφωνικά. Σχόλια, καλημέρες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Τι κατάσταση επικρατεί στο χώρο στον οποίο κινείστε, στείλτε μας μια φωτογραφία, ένα βίντεο στο Viber και στο WhatsApp της εκπομπής 6944-460-295. Χρειάζεται κάποια βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας να βοηθήσουμε και να συνεισφέρουμε για την καλύτερη εξέλιξή του. Αυτός είναι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αυτός είναι ο ρόλος του ζωντανού ραδιοφώνου. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Εκεί έξω προς το παρόν έχουμε λίγα σύννεφα, πάει να βρέξει και σταματάει. Θα δούμε την εξέλιξη του καιρού σε μερικά λεπτά, μιλώντας με τον Μιχάλη Γαργατσάνη, εκλεκτό φίλο, συνεργάτη, επιστήμονα μετεωρολόγο, για να μας περιγράψει με ψυχραιμία το τι ακριβώς να περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες και ώρες και στην παιδική μας περιοχή εδώ στην Ανατολική Κρήτη. Οπότε μένετε εδώ να τα ακούσετε όλα από αυτούς που ξέρουν καλύτερα από όλους. Καλημέρα! Πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Σούπερ το 2-2 της Εθνικής εχθές με την Ολλανδία. Θα μπορούσε να ήταν και 2-1 βέβαια, για ακόμα και 2-0, αλλά είδαμε διασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε ακόμα πρώτοι και μπράβο μας και έβγε μέσα.

Μαζί με όλα τα υπόλοιπα έχουμε και προβλήματα στις τακτοπλοϊκές κοινωνίες, γιατί έχουμε ανέμους 8 με 9 αμποφόροι και έξω στα πελάγη, οπότε καλό θα είναι οι επιβάτες πριν ξεκινήσουν για να πάνε στο λιμάνι Απόπλου να επικοινωνούμε τις εταιρείες και το τοπικό μεταρχία για να είναι σίγουροι ότι θα γίνει το δρομολόγιο τους. Μετά από ένα πέρασμα αυτής της εγωκερίας, η οποία ακόμα δεν έχει σταματήσει,

να έχουν το νου τους και αναλόγως να επικοινωνούν με τα αρμόδια κατόπους δεμεναχία και την εταιρεία που έχουν εκδώσει τα εισιτήριά τους. Καλημέρα, τον Άγιο Νικόλαο, είστε συντονισμένοι στον 104,4, είμαι ο Θάνος Κουρομπίλιας και σήμερα μαζί ζωντανά μέχρι και τις 10 στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλώς ορίσατε στη μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή 2 ώρες διάρκειας στα FM του Αγίου Νικολάου και τη μακροβιότερη ενημερωτική στο 8 με 10, 2 ώρες καθημερινή στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα Λούθε!

0: 21 μετά από τις 8 και έχουμε τον Μιχάλη Γαργασάνη όπως κάθε Παρασκευή, και τη βδομάδα αυτή τον είχαμε και τη μεσοδόμαδα και Τρίτη και Πέμπτη για τα καιρικά φαινόμενα τα οποία ήρθαν απότομα στην Κρήτη και δυστανατολικά της Μέρη. Και πάμε τώρα να τον καλωσορίσουμε, να τον καλημερίσουμε για να μας πει τι να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Μιχάλη Γαργασάνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Καλή Παρασκευή. Θα παραμείνει άστατος ο καιρός και σήμερα, με μια μικρή έτσι, βελτίωση, κυρίως όσο στα φαινόμενα φαίνεται να περιορίζεται λιγάκι η ένταση των φαινομένων για τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Όμως από το απόγευμα και μετά και πάλι μπαίνουμε σε έναν κλειό έντονων βροχοπτώσεων και η Ανατολική Κρήτη. Βροχές λοιπόν, σποραδικές καταιγίδες σε όλα τα εσωτερικά παιδινά, ημιωρινά αλλά και ορεινά τμήματα του νομού Λασιθίου. Δεν θα λείψουν όμως τα φαινόμενα και στις βόρειες παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς επίσης και στα νοτιότερα τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα πνέουν με ένταση ακόμα και με 8 μποφόρ, που θα επηρεάζει κυρίως τα νότιο-νότιο-ανατολικά μέρη του νομού Λασιθίου. Η θερμοκρασία, το έχουμε ήδη καταλάβει, βρίσκεται, έχει χωρίσει. Δεν θα ξεπερνάει στον Άγιο Νικόλαο τους 21 με 22 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, στη Σιτία τους 20 με 21 βαθμούς, κοντά στους 22 με 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή. Όσον αφορά τώρα τα φαινόμενα, φαίνεται δυστυχώς ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα έχουν μια έντονη ραγδαιότητα και αυτό θα έλεγα σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συνεχίζουμε να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί και το επόμενο τριήμερο και τετραήμερο θα έλεγα, γιατί ούτε και τη Δευτέρα φαίνεται να εξομαλύνεται ουσιαστικά η κατάσταση και να πηγαίνουμε σε μια έτσι θεαματική βελτίωση. Προσοχή λοιπόν καθόλου τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και τις πρώτες ώρες, θα έλεγα, τις πρώτες, το πρώτο μισό της περίοδου της Δευτέρας, όπου κατά περίοδους και κατά τόπους θα εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα, βροχές, μοναδικές καταιγίδες και πάλι με έναν έντονο χαρακτήρα. Θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε καμία περιοχή στο νομό Λασιθίου που είναι πιο επικίνδυνη ή λιγότερο επικίνδυνη. Δυστυχώς μπαίνει στο χάρτη ολόκληρος ο νομός. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή για το επόμενο τριήμερο, τετραήμερο. Ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και δεν εκθέτουμε τον εαυτό μας σε άσχημες μετακινήσεις, και ειδικά κατά την διάρκεια που έχουμε φαινόμενα.
0: Μιχάλη Καραγασάνη, πώς δικαιολογείται αυτή η ραγδαιότητα του φαινομένου αυτού, γιατί σε πάρα πολλές περιοχές σε μία ημέρα έπεσε το νερό που έχει πέσει σε ένα ολόκληρο χρόνο. Ναι. Τι ήταν αυτό που δημιούργησε την ένταση του φαινομένου και είχαμε τόσο πολύ όγκο νερού σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης, με τα επακόλουθα από τα οποία έχουμε ήδη δει εικόνες που έχουν παρουσιαστεί? Δεν ξέρω, Μιχάλη Καραγασάνη, με ακούς?
1: Είτε η ξηρά που είναι ακόμα ζεστή, δημιουργεί πολύ έντονες, πολύ δυναμικές καταιγίδες. Δεν ξέρω, Θάνο, με ακούς?
0: Ναι, είχαμε μία διακοπή. Πάμε πάλι από την αρχή της απάντησής σου.
1: Ψυχρές αέριες μάζες, όπως ήταν αυτή η μάζα η οποία ουσιαστικά μας επηρέασε το προηγούμενο διήμερο. Είχε ψυχρές αέριες μάζες. Χαμηλές θερμοκρασίες συναντούν τις θερμές, θερμή θάλασσα. Και τη θερμή ξηρά που ακόμα η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή λόγω του καλοκαιριού που μόλις πέρασε. Το αποτέλεσμα είναι πολύ δυναμικές, πολύ έντονες, ανεξέλεγκτης δυναμικότητας καταιγίδες.
0: Για τις οποίες φάνηκε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίζουμε, γιατί μας έπεσαν πραγματικά στον ύπνο, και αυτό φάνηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί η κρατική μηχανή και η τοπική διοίκηση άρχισαν να αντιδράσουν. Οπότε πρέπει να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι πάντα και πιο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε παρόμοια φαινόμενα. Πάντως, με βάση τα όλα όσα μας είπες, Μιχάλη Καραγασάνη, εκτιμώ ότι αυτή η ραγδαιότητα, έτσι όπως τη βιώσαμε εχθές, δεν θα επανέλθει τις επόμενες ημέρες και ώρες τόσο πολύ ένταση. Θα έχουμε με κάποια φαινόμενα, αλλά όχι τόσο πολύ ραγδαία, αν κατάλαβα καλά.
1: Πάνω θα με επιτρέψεις να πω το εξής, ότι ειδικά για το Σάββατο, για κάποιες ώρες, ειδικά για το Σάββατο,

0: το τράβηξε. Από εκεί πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι ό,τι νεροπέφτει θα πρέπει να οδηγηθεί κάπου.
1: Σωστά.
0: Οπότε θα έλεγα ότι το Σάββατο είναι και η πιο επικίνδυνη μέρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι Παρασκευή, απόγευμα, βράδυ, ακόμα και για την περιοχή του Αγίου Νικολάου, δεν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και για την Κυριακή, τουλάχιστον μέχρι τις βραδινές ώρες. Και η Δευτέρα πάλι φαίνεται να ξημερώνει πάλι με έναν άστατο καιρό.
1: Εδώ θα είμαστε ένα
0: οπότε ιδιαίτερη προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο.
1: Οπότε.
0: Απλά είναι το πρώτο έτσι, σοβαρό και έντονο φαινόμενο για το φετινό χειμώνα.
1: Οπότε σήμερα καθαρίζουμε και τακτοποιούμε ό,τι άφησε χθεσινή ημέρα, γιατί περιμένουμε το Σάββατο που θα έχουμε ξανά κάποια έντονα φαινόμενα να μας δουν καλύτερα προετοιμασμένους. Μιχάλη Καρακασάνη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι ένα καλό και πραγματικά δημιουργικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι το πρωί της Δευτέρας.
0: Ωραία,
1: καλή. Γεια χαρά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Αυτό λοιπόν μας είπε ο Μιχάλης Καρακασάνης, επιστήμονας μετεωρολόγος, ότι τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, η κακοκαιρία δεν έχει περάσει. Κάνει ένα μικρό διάλειμμα σήμερα και από αύριο ξανά τα ίδια. Από αύριο ξανά θα έχουμε ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες νερού, οπότε μεγάλη προσοχή. Καθαρίζουμε, τακτοποιούμε ό,τι έχει δημιουργήσει πρόβλημα τις προηγούμενες ημέρες και προσπαθούμε να το μαζέψουμε, γιατί η συνέχεια θα είναι, όπως μας είπε ο Μιχάλης Καρακασάνης, πολύ πιο έντονη, ειδικά κάποια στιγμή αύριο, όπου θα έχουμε και σαν εξέλιξη κάποιου φαινομένου. Προσοχή, μεγάλη, το κύμα κακοκαιρίας ακόμα δεν έχει περάσει, δεν έχει τελειώσει.

9 μετά από τις 8 και είναι η καλύτερη ώρα να περάσουμε μια βόλτα από τα Μήλο και το Θωμάκι της ημέρας. Γιατί το Θωμάκι από τα Μήλο είναι τόσο τραγανό και τόσο φρέσκο, πραγματικά μέχρι να πάει σπίτι έχω φάει το μισό και ίσως κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν μεγάλη αγάπη και προσήλωση στα Μήλο, γιατί κάθε πρωί μας φτιάχνουν την ημέρα, μας φτιάχνουν την διάθεση. Μήλο, πλατεία Γινικολάου, Μήλο, πλατεία Νεάπολης, Μήλο, κτέλα Γινικολάου. Και με τα Μήλο η καθημερινότητά μας γίνεται πραγματικά ευχάριστη, γίνεται δημιουργική, γίνεται λαχταριστή. Γιατί πάρα πολύ απλά, ρε παιδιά, είναι Μήλο. Τι να κάνουμε, πώς να ξεκινήσει μια ημέρα, αν δεν ξεκινήσει από τα Μήλο. Πρωινό, δεκατιανό, σαλάτες, σάντουιτς, τυρόπιτες, κουλούρια, κουλούρια απλά, κουλούρια γεμιστά, κουλούρια υπέροχα, βουτήματα, σοκολατοειδή, σιροπιαστά, τούρτες, το γλυκό για τη χαρά μας. Παγωτό, αχ, αυτά τα παγωτά από Μήλο. Αχ, αυτά τα παγωτά είναι η αιτία για τον παγωτά όλο τον χρόνο. Ευτυχώς, γιατί το Μήλο έχει παγωτά όλο τον χρόνο, έτσι κι αλλιώς. Αλλά ακόμα δεν χειμώνιασε, ακόμα δεν έχουμε δει χειμώνα, οπότε τα παγωτά στο Μήλο είναι σε full.

Απογεύση το συζητάμε. Μόνο μιλώ. Πλατεία Γινικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κτέλα Γινικολάου. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Είμαστε εδώ, μαζί μας και εσείς, μαζί μέχρι και τις 10. Σήμερα η ροή, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, δεν έχει σποτάκια διαφημιστικά και σήματα σταθμού. Περνάμε και εμείς στη δική μας τη γρήπη, το δικό μας ιό. Οπότε σήμερα μόνο μουσικές, μπλα μπλα, συνεντεύξεις και επικαιρότητα. Καλημέρα σας, καλημέρα μας, και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10.

παίρνουμε 200 και λαμβάνουμε 200 μηνύματα από διάφορες υπηρεσίες που δεν μπορούν σήμερα να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους λόγω της αναταραχής η οποία αποκλήθηκε από εχθές. Οπότε όλοι όσοι θέλετε να εξυπηρετηθείτε, καλό θα είναι πριν ξεκινήσετε να πάρετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να δείτε αν η υπηρεσία που θέλετε να εξυπηρετηθείτε λειτουργεί κανονικά σήμερα, γιατί σε πολλά σημεία υπάρχουν θέματα και προβλήματα. Οπότε καλό θα είναι για να μην ταλαιπωρηθείτε να προσέξετε λιγάκι και να επικοινωνήσετε. Καλημέρα στο Έλλη Γεροντή, καλημέρα στο Γιάννη Σκουλικάρη. Έλα θείε μου, καλημέρα. Όντως καλημέρα να έχουμε σε όλα τα επίπεδα. Εμείς μαζί μέχρι και τις 10 εδώ από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Καλημέρα, είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, επιτέλους Παρασκευή 2 του μήνα Οκτώβρη.

0: Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο, σήμερα είμαστε η φωνική επικοινωνία, 36 λεπτά μετά από τις 8, επιτέλους Παρασκευή, ο μήνας έχει 2, μήνας Οκτώβρης, περάσαμε τη χθεσινή δύσκολη ημέρα και αλήθεια, ποια είναι η εικόνα στο νομοραστείο, έχουμε τον καθήνα αρμόδιο για να μας περιγράψει τι ακριβώς γίνεται στην Ανατολική Κρήτη και στην δική μας την περιοχή στο νομοραστείο μετά από την χθεσινή ημέρα που έβρεξε όσο σχεδόν έβρεξε ένα χρόνο. Γιάννης Ανδρουλάκης, τηλεφωνική μας γραμμή, αντιπεριφερειάρχης Λαστείου. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα.
1: Κύριε Κοροπίλια, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Να ευχηθούμε, μιας που είναι σήμερα 2 του Οκτώβρη, να είναι ένας καλός μήνας, ένας καλός φθινοπορεινός μήνας και να έχουμε και τα επίπεδα βροχοπτώσεων όπου αναλογούν σε κάθε μία περιοχή και εποχή του χρόνου.
0: Εχθές ήταν μια πρωτοφανή μπόλικο, μπόλικο νερό, κύριε Ανδρουλάκη, στις πολλές περιπτώσεις καταγράφηκαν χιλιοστά που δεν καταγράφονται ολόκληρο τον χρόνο.
1: Πραγματικά έτσι είναι. Να αναφέρω εδώ, κύριε Κοροπίλια, την παντελή και ουσιαστική παρέκκληση των μοντέλων όπου είχαμε ενημέρωση από επίσημα για τις βροχοπτώσεις, όπου δεν υπήρχε και δεν ήταν στην πρόβλεψη να πέσουν 200 χιλιοστά στον Τζερμιάδο και 180 στον Άγιο Νικόλαο. Την προηγούμενη μέρα, δηλαδή την Τετάρτη, στις 3.30 ώρα το απόγευμα, κάναμε μία σύσκεψη με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και η ενημέρωση όπου είχαμε είναι ότι θα είχαμε πρωτοφανές βροχοπτώσεις 180 χιλιοστών στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, με πολύ λιγότερη βροχόπτωση στην περιοχή την δική μας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Και πιο συγκεκριμένα, το αναμενόμενο το οποίο είχαμε ήταν γύρω στα 50 χιλιοστά στο βόρειο τμήμα του Δήμου Αγίου Νικολάου, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή του Βραχασίου, και γύρω στα 80 με 90 χιλιοστά στο Δήμο του Οροπεδίου Λασιθίου.
0: Για το λόγο αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, δεν βγήκε ανακοίνωση στα σχολεία να κλείσουν χθεσινή ημέρα από την προηγούμενη ημέρα.
1: Σωστά. Γιατί η εκτίμηση που είχαμε ήταν εντελώς διαφορετική. Ήταν πραγματικά εντελώς διαφορετική και γι' αυτό και πάρθηκε η απόφαση μετά το έκτακτο συμβούλιο το οποίο έγινε στην παρουσία του Υπουργού με όλους τους δήμους προσκεκλημένους και τους αντιδημάρχους ενδεχομένως πολιτικής προστασίας, αλλά και με εμάς, με την περιφέρεια Κρήτης, για την διαχείριση της πρωτοφανής τετραήμερης κακοκαιρίας. Και εκεί λοιπόν όπου είδαμε και περιμέναμε ξημερώματα της χθεσινής ημέρας στα Χανιά να έχουμε 180 χιλιοστά, αυτό το οποίο είδαμε μέχρι τις 2 το πρωί να μην υπάρχει αυτή η βροχόπτωση, η οποία ήταν και η αναμενόμενη βάση της ενημέρωσης όπου είχαμε. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι κινούμαστε πάντοτε βάση της επίσημης ενημέρωσης. Στις 3 τα ξημερώματα της προηγούμενης μέρας, ξημερώντας δηλαδή για 1η Οκτωβρίου, βλέπαμε ότι ήδη έχει ξεπεράσει το ποσοστό του νερού το οποίο θα έπεφτε ανά τετραγωνικό μέτρο στο οροπέδιο Λασιθίου. Ήδη είχαμε περιοχές που δεν υπήρχαν στο χάρτη της μετεωρολογικής πρόβλεψης, όπου δεν θα είχαμε βροχές, να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Στις 7 το πρωί είχαμε ήδη πλημμυρικό φαινόμενο στο Παλέκαστρο, κύριε Κοροπίλια. Στις επόμενες πρωινές ώρες είχαμε παρασύρσεις αυτοκινήτων μπρος στη θάλασσα, με ολόκληρη επιχείρηση όπου στηνότανε από το οροπέδιο Λασιθίου μέχρι και τη Σιτία, μέχρι και το Παλέκαστρο, για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα έντονα αυτά καιρικά φαινόμενα.
0: Κύριε Ανδρουλάκη, με βάση την εικόνα την οποία μου προσάζει τώρα και με το δεδομένο ότι από τις 3 και κάτι βλέπατε ότι σχεδόν είχαμε φτάσει τα μέγιστα ποσοστά που θα έπεφταν βροχή την επόμενη μέρα, για ποιο λόγο καθυστέρησε αυτή η ανακοίνωση ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν? Και ξέρετε, μένω στο κομμάτι αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ταλαιπωρήθηκε χθες το πρωί σε όλες τις περιοχές του νομού Λαστείου με το τα παιδιά να πάνε και μετά από λίγο να τα πάρουν πίσω σε μια ημέρα που είχε καταρακτώδη βροχή, πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη όλο αυτό το πήγαινε να το σνοπώ.
1: Κύριε Κοροπίλια, είδατε κι εσείς ότι η έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε από τις 7 και 4 και μετά. στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε, θα έλεγα, τόσο έντονη βροχόπτωση και τόσο μαζεμένη. Μετά τις 7, από τις 6.30 σταδιακά έδινε τις βροχές, με πάρα πολλά, θα έλεγα, πολλές αστραπές, πολύ μεγάλη ηλεκτρική δραστηριότητα στο ανώτερο τμήμα που βλέπαμε και εμείς και βλέπατε και εσείς. Οπότε μετά της εικόνα η οποία είχαμε στις 3 μέχρι τις 6 μέχρι τις 7 ήταν και εντελώς διαφορετική. Και το γνωρίζετε και εσείς αυτό.
0: Στην
1: προκειμένη περίπτωση έπρεπε να δούμε και να διαχειριστούμε την πραγματική εικόνα η οποία ήταν εντελώς διαφορετική την προηγούμενη μέρα και η οποία άλλαζε από στιγμή σε στιγμή, και το διαπιστώσατε και εσείς και οι ακροατές μας. Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό και θα σταθώ εδώ είναι ότι για να παίρνουμε σωστές αποφάσεις και στην ώρα τους θα πρέπει να έχουμε και την σωστή πρόβλεψη σε σχέση με τα καιρικά φαινόμενα.
0: Άρα όταν δεν υπάρχει αυτό,
1: δεν υπάρχει σωστή πρόβλεψη μια μέρα πριν και βλέπουμε ότι δυνητικά όταν έχουμε ένα πλημμυρικό φαινόμενο δεν είναι μόνο τα ρέματα, δεν είναι μόνο τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν από το νερό το οποίο θα πέσει, αλλά είναι συνολικά προβλήματα τα οποία τα διαχειριζόμαστε, όπως για παράδειγμα διακοπές ρεύματος, όπου το ζήσαμε και αυτό στον Άγιο Νικόλαο. Σε πολλές περιοχές, σε πολλά σημεία.
0: Σωστά.
1: Όπως έχουμε και προβλήματα υδροδότησης, που δεν ξέρω αν έγινε στον Δήμο του Αγίου Νικολάου, αλλά σε πολλές περιπτώσεις όταν έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα έχουμε και αυτό το θέμα. Όπως επίσης όταν έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουμε και πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα, έχουμε και μεγαλύτερη κίνηση, αλλά όμως έπρεπε να διαχειριστούμε και ένα άλλο γεγονός, το οποίο ήταν ότι είμαστε σε μια περιοχή τουριστική με πολύ μεγάλη πληρότητα και βλέπαμε και εσείς και οι συμπολίτες μας ότι υπήρχαν πάρα πολλοί επισκέπτες όπου βρισκόταν στον δρόμο και έκαναν ενδεχομένως να μην πήραν την ενημέρωση, παρόλο που είχαμε βγάλει και την ενημέρωση από την προηγούμενη μέρα. Άρα δηλαδή βλέπετε το πόσο σύνθετο είναι ένα θέμα για να το διαχειριστούμε και πόση προετοιμασία χρειάζεται από τρίτους για να προχωρήσουμε στα συμπεράσματα για τις αποφάσεις.
0: Ερχόμαστε
1: όμως εδώ να δούμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι και γι' αυτό και για μας σημαντικό, ότι συνολικά, αν θα δούμε το σύνολο στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, ότι έχουμε πάνω από 1.200 χιλιοστά νερού μέσα σε μία μέρα.
0: Απίστευτη ποσότητα.
1: Το νούμερο είναι τεράστιο.
0: Όντως. Οπότε και δεν έχει τελειώσει ακόμα το φαινόμενο.
1: Τελειώσει η κακοκαιρία. Εμείς προετοιμαζόμαστε για το Σάββατο, να το γνωρίζετε και αυτό.
0: Μας το είπε και ο Μιχάλης Γοργατσάνης λίγο νωρίτερα, ότι το Σάββατο το νωρίς το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ θα έχουμε σχεδόν τα ίδια ποσοστά βροχόπτωση που είχαμε και την προηγούμενη μέρα.
1: Σωστά. Οπότε αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι έχουμε να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή ένα σύστημα υποδομών το οποίο ήδη έχει χτυπηθεί. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν σήμερα έτσι ώστε να αντέξουμε και την επόμενη μέρα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή το Σάββατο, και έχουμε να διαχειριστούμε και τους ανθρώπους όπου έχουν πληγεί, τους αγρότες στον Δήμο του Οροπεδίου που έπαθαν μια καθολική καταστροφή. Σήμερα θα είμαι πάνω στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου για να δούμε τις επόμενες κινήσεις όπου θα πρέπει να κάνουμε και να προετοιμαστούμε για την Δευτέρα. Αλλά αυτό που είναι και το πιο ουσιαστικό μέσα από αυτή την συζήτηση είναι ότι από τη δική μας τη μεριά ως περιφέρεια Κρήτης έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε κρίσεις. Και είτε είναι φωτιές είτε είναι πλημμύρες, πάντοτε η προτεραιότητα την οποία δίνουμε είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Σωστά.
1: Και πάντοτε αυτό το οποίο πάντοτε θα λέγαμε ουσιαστικά παρεμβαίνουμε είναι στα σημεία όπου είναι ευάλωτα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, ειδικότερα τώρα που έχουν χτυπηθεί ήδη από μια κακοκαιρία όπου έχει δώσει και το εξής φαινόμενο, ότι το χώμα έχει ποτιστεί, οπότε δεν γνωρίζουμε στην επόμενη πλημμύρα, αν θα έχουμε αύριο δηλαδή έντονα καιρικά φαινόμενα, πόσο θα μπορεί να αποστραγγιστεί από το χώμα.
0: Ο Μιχάλης του Καρακατσάνης είπε λίγο νωρίτερα, κύριε Ανδρουλάκη, επιτρέψτε μου, ότι το έδαφος έχει ρουφήξει ό,τι νερό μπορούσε να ρουφήξει. Τώρα ό,τι νερό πέσει από τώρα και μετά κάπου θα πρέπει να πάει. Και αυτό το κάπου θα πρέπει να πάει δημιουργεί την επικινδυνότητα του ότι πού θα πάει τόσο πολύ νερό, όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και παρεμβάσεις που σε αυτές έχει ευθύνη το ανθρώπινο χέρι.
1: Να πούμε εδώ ότι πολύ σωστά τα λέει και ο κύριος Καρακατσάνης, αλλά αυτό που συναντάμε και εμείς είναι ο ίδιος προβληματισμός με τον δικό σας. Γιατί βλέπουμε πόσο ευάλωτο μπορεί να είναι ένα σύστημα μιας απορροής. Όπως επίσης αυτό το οποίο συναντήσαμε και χθες είναι οι παρεμβάσεις. Δηλαδή δεν γίνεται να πηγαίνουμε να μαζεύουμε κλαδιά από κλαδεμένες ελιές που είναι πεταμένα μες στα ρέματα. Έτσι, δεν είναι τα ρέματα απόθεμα σπουπιτιών και οτιδήποτε φανταστείτε συναντήσαμε χτες. Και κάναμε αρκετές παρεμβάσεις, αλλά πάντοτε προτεραιότητά μας είναι να είναι καθαρά τα τεχνικά, έτσι ώστε να μην βουλώνουν από όλα αυτά τα φερτά υλικά και να έχουμε και την απρόσκοπτη ροή μέσα από τα τεχνικά τα οποία υπάρχουν κατά μήκος των ρεμάτων. Είδαμε και χθες και κάτι άλλο, το οποίο ήταν σε μια πλήρη παρατήρηση, τον Ξεροπόταμο. Μελετούσαμε και παρατηρούσαμε όλο το Ξεροπόταμο, όπου είχε φτάσει σε ένα σημείο ύψους χθες το 1 μέτρο, το οποίο η απορροή του βρίσκεται νοτιότερα από τις λίμνες, από την Νεάπολη και από αυτή την ευρύτερη απορροή της Λεκάνης, και ήταν κάτι το οποίο το βλέπαμε και το μελετήσαμε και το μελετούσαμε, γιατί είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι στο μικροσκόπιο μιας διαχείρισης δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, αλλά αυτό το οποίο υπάρχει πιο πίσω, πολλά χιλιόμετρα πιο πίσω.
0: Έτσι, σωστά. Γιατί από εκεί ξεκινάει.
1: Γιατί από εκεί ξεκινάει, και πάντοτε οι αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν δεν είναι με αυτό το οποίο φαίνεται, αλλά με την πρόβλεψη ή με την πρόγνωση την οποία θα πρέπει να κάνουμε σε σημεία πολύ μακρύτερα από το σημείο το οποίο θα έχει το πρόβλημα. Και να αναφέρω εδώ παραδείγματα όπως την φυσική καταστροφή της Ιτίας το 22, όπου ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιον άνθρωπο, και γι' αυτό λέω ότι είναι προτεραιότητά μας η ανθρώπινη ζωή.
0: Ασφαλώς.
1: Όπου είχαμε μία βροχόπτωση η οποία οι εκτιμήσεις ήταν ότι ήταν στα 320 χιλιοστά νερό, σε μία λεκάνη και σε μία έκταση πολύ μεγάλη, και αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι για να διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει να υπάρχει μία συνεργασία και με τους συμπολίτες μας, όταν δηλαδή υπάρχουν τα ακραία φαινόμενα ή όταν βλέπουμε ότι βρέχει και περιμένουμε ακραία φαινόμενα. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει λόγος να τρέξουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε τα ψώνια του Σαββατοκύριακου και της επόμενης εβδομάδας. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε να πιούμε καφέ. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πάμε να κάνουμε βόλτες και να χαζεύουμε τη βροχή. Ας αποκτήσουμε την ενσυναίσθηση την οποία χρειάζεται και ας είμαστε λειτουργικοί σε σχέση με την διαχείριση των προβλημάτων όπου θα προκύψουν.
0: Και να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί σωστά. Και αυτό έχει τεράστια σημασία, να αναλογιστούμε λιγάκι το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς σε αυτές τις συνθήκες.
1: Και αυτό που είναι και το πιο σημαντικό, ότι έχετε βάσει των εκτιμήσεων μια δύσκολη μέρα. Ήδη έχουμε βγάλει και ένα επίσημο δελτίο τύπου για το πώς, ότι δηλαδή περιμένουμε μια εξασθένηση σήμερα και μέχρι το απόγευμα, και από το απόγευμα και μετά μια ενδυνάμωση των φυσικών φαινομένων. Με μια κορύφωση από το Σάββατο και από το Σάββατο το βράδυ μία ύφεση. Πάντοτε όμως οι προβλέψεις και οι προγνώσεις μπορεί να πέφτουν έξω. Εμείς είμαστε στο πεδίο και βλέπουμε και την παρατήρηση, όπου είναι σημαντικό να το δούμε και αυτό, ότι το να έχουμε μια σωστή πληροφόρηση, το τι συμβαίνει σε κάθε ένα σημείο της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, μας δίνει και τη δυνατότητα να διαχειριστούμε και τις κρίσεις. Σε αυτή τη χθεσινή κακοκαιρία, όπου ο Άγιος Νικόλαος είχε φτάσει τα 180 χιλιοστά, η Κριτσά είχε φτάσει τα 110 χιλιοστά, που είναι πολύ μεγάλα νούμερα σε ύψος νερού, στο Σίσι στα 20 χιλιοστά, στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης στα 80 χιλιοστά, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι έπρεπε να διαχειριστούμε πολλές δύσκολες καταστάσεις, και για να μπορούν να κινηθούν τα μηχανήματα έργου, που τα είδατε κι εσείς ότι ήταν όπου υπήρχε πρόβλημα. Και είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι παρά τα ζητήματα, όλο το επαρχιακό δίκτυο παρέμεινε ανοιχτό. Δεν υπήρξε στιγμή όπου να έχουμε ζητήματα να μην μπορούν να περάσουν οι οδηγοί σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, που είναι αρκετά χιλιάδες χιλιόμετρα. Ήταν ακροβολισμένα και τα μηχανήματά μας, ή όπου υπήρχε πρόβλημα μεταφέραμε τα μηχανήματα, αλλά φανταστείτε να υπάρχουν ουρές και να μην μπορούμε να περάσουμε. Το αντιλαμβάνεστε και αυτό.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι να διαχειριστούμε την κρίση, όποια κρίση και να είναι, η οποία έχει και μία επόμενη μέρα, όπου θα πρέπει να δούμε τους παραγωγούς του οροπεδίου Λασιθίου όπου καταστράφηκαν, όπου θα πρέπει να δούμε τους συμπολίτες μας τον Άγιο Νικόλαο όπου πλημμύρισαν οι επιχειρήσεις τους, όπου θα πρέπει να δούμε τους συμπολίτες μας όπου είχαν σπίτια τα οποία έχουν υποστεί μια βλάβη. Και βλέπουμε ότι εμείς από σήμερα οργανωνόμαστε για τη Δευτέρα για να καταγράψουμε, να οριοθετήσουμε το πρόβλημα το οποίο και πού έγινε, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις για τους συμπολίτες μας.
0: Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει επόμενη μέρα.
1: Είναι μια διαδικασία όπου μπορεί ταυτόχρονα να εξετάζουμε τι κινήσεις θα πρέπει να κάνουμε με μηχανήματα έργου, με το προσωπικό, με τα μνημόνια, αλλά από σήμερα ξεκινάμε να προετοιμαστούμε για τη Δευτέρα για να διαχειριστούμε τα προβλήματα στους συμπολίτες μας, για να έχουν μια, θα έλεγα, να απαλύνουμε αυτό το οποίο έζησαν.
0: Αν μπορεί αυτό να γίνει.
1: Αν μπορεί να γίνει. Και αυτό το οποίο έχουμε να πούμε εδώ, ότι η διεκδίκηση σε όλα τα ζητήματα και στις υποδομές και σε όλα είναι τόσο πολύ σημαντική για εμάς.
0: Σίγουρα.
1: Όπου ήδη έχουμε ζητήσει να, και από τις υπηρεσίες μου, να καταγράψουμε στο δίκτυο ευθύνης μας την διεκδίκηση για την συντήρηση, την επιπλέον, είτε είναι τεχνικών, είτε είναι κοινοφελές δίκτυο το οποίο ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, να είμαστε έτοιμοι με τεχνικά δελτία. Ήδη το κάνουμε από σήμερα, ήδη οι τεχνικές υπηρεσίες το κάνουν, να είμαστε έτοιμοι από την επόμενη εβδομάδα να μπορούμε να καταθέσουμε τις χρηματοδοτήσεις για την κάθε μία περιοχή.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Ανδρουλάκη, φαντάζομαι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, αν τελικά τα καιρικά φαινόμενα εκδηλωθούν τόσο έντονα την αυριανή ημέρα. Εγώ να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο, και να πω στους φίλους ακροατές να έχουν το νου τους και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις του καιρού και των διαδικασιών από τα επίσημα μέσα. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Κύριε Κοροπήλια, πριν κλείσουμε να πούμε και ένα καλό μήνυμα, γιατί όλο μιλούσαμε αρνητικά και δεν μας έχετε
0: συνηθίσει,
1: κύριε Κοροπήλια.
0: Όντως.
1: Να έχετε θετική διάθεση, θετική ενέργεια,
0: πάντα.
1: Όλοι οι ακροατές μας έχουν αυτή τη θετική ενέργεια. Να πούμε και μια θετική είδηση, ότι χθες στις 11 η ώρα έγινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και ομόφωνα δόθηκε το πράσινο φως για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της παράκαμψης της Ελούντας.
0: Α, επιτέλους. Μπράβο.
1: Περιμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα τις τελικές εγκρίσεις από την αποκεντρωμένη διοίκηση και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και ο στόχος μας είναι μέσα στο 2026 να ξεκινήσουμε τη δημοπράτηση.
0: Αυτό και άμα είναι καλή είδηση, μας το φυλάξατε για να μας γλυκάνετε λιγάκι την πίκρα που βιώσαμε από χτες. Κύριε Ανδρουλάκη, θερμά ευχαριστούμε. Ευχόμαστε αυτές οι γλυκές ειδήσεις να επαναλαμβάνονται διαρκώς και να μην έχουμε την πίκρα των καταστροφών και των θεμάτων που αντιμετωπίσαμε τη χθεσινή ημέρα. Εύχομαι πραγματικά στις υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας και σε όλους τους συνεργάτες καλή δύναμη, καλό κουράγιο για το δύσκολο διήμερο που έρχεται μπροστά μας. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα πράγματα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού και την καταγράψαμε με τη βοήθεια του κυρίου Ανδρουλάκη. Μας είπε και το ευχάριστο για το θέμα της παράκαμψης Ελούντας. Επιτέλους φως! Επιτέλους φως! Σε ένα έργο που περιμένει πόσα 10, 15, 20, 25, 30 χρόνια. Χριστέ μου, αυτές τις καθυστερήσεις. Είμαστε εδώ, είστε μαζί μας. Ξεχάσαμε να αναφερθούμε στο αλφαβητάρι μας. Χαρτοπολείο, βιβλιοπωλείο, σχολικά είδη, παιχνίδια, δώρα και βιβλία, αλφαβητάρι, συνήθως της πόλης, Ανδρέα Παντρέου 15 και 17. Το αλφαβητάρι είναι εδώ, ψάχνει νέους εργαζόμενους, ψάχνει νέους συνεργάτες. Οπότε, αν θέλετε μια εργασία σε ένα χώρο από το Α μέχρι και το Ω, το αλφαβητάρι σας περιμένει. Η Γεωργία και ο Κώστας και η Θεοδούλη θα σας εκπαιδεύσουν να γίνετε οι καλύτεροι όλων. Αλφαβητάρι για το μαθητή, τον εκπαιδευτικό, τον επαγγελματία, για όλους. Αλφαβητάρι γιατί η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και το αλφαβητάρι είναι εκεί για να μας προσφέρει πραγματικά τα καλύτερότερα και για την σχολική χρονιά που είναι ήδη σε εξέλιξη.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε όσον όπως επικοινωνία με τον Γιώργο Τουρτουδάκη, γιατί σίγουρα θα έχει και αυτός να γκρινιάξει λίγο σήμερα, γιατί αν δεν γκρινιάξει ο Παππούλης, ποιος θα γκρινιάξει?

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, πάμε να υποδεχτούμε τώρα τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη, ο οποίος δεν το κούνησε ρούπι εχθές από το σπίτι. Δεν το κούνησε ρούπι. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα, εντάξει, το απόγευμα πήγαμε λίγο μέχρι το γήπεδο με την κατάσταση. Μια χαρά, μετρήσαμε το ποτήρι, είχε ξεχυλίσει, πρέπει να πήγε 140 χιλιοστά τόσο.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Το νερό στα εκεί που είναι στα Λακόνια.
0: 140 χιλιοστά.
1: Ναι, και χάσαμε, ναι.
0: Πω.
1: Ναι, χάσαμε, δηλαδή το ποτήρι είχε ξεχυλίσει και χάσει κάπως, ας πούμε. Το αδειάσαμε για να δούμε τι. Λοιπόν,
0: σαν να γεμίσει σήμερα. Μάλιστα.
1: Όση ώρα ακούω τον αντιπεριφερειάρχη, μιλούσαμε το οροπέδιο Λαστείου.
0: Χάλια κατάσταση εκεί, χάλια.
1: Όχι μόνο χάλια κατάσταση. Από χτες το βράδυ για κάποιο λόγο τη ζημιά έχει γίνει, έχουμε καταλάβει. Το Τζερνιάδο δεν έχει ρεύμα.
0: Το Τζερμιάδο ή κάποιοι ορεινοί και σημείοι του οροπεδίου.
1: Το Τζερμιάδο μόνο.
0: Το Τζερμιάδο δεν έχει ρεύμα.
1: Το Τζερμιάδο δεν έχει ρεύμα. Γίνεται προσπάθεια, δεν ξέρω τώρα, και μάλιστα από το Δήμο, γιατί μίλησα με κάποιους γνωστούς μέσα στο Δήμο, γίνεται προσπάθεια να τροφοδοτηθεί από την πλευρά του Ηρακλείου, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί κάποια ζημιά υπάρχει, δεν έχω καταλάβει. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο μετεωρολογικός έχει σταματήσει χθες το βράδυ τελευταία ένδειξη προς τα έξω. Στις 8:20 και έχοντας πέσει κοντά 270 χιλιοστά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα συμπαραμαρτούντα είναι ότι μάλλον για κάποιο λόγο τώρα βλάβη δεν μπορεί, λέει, να ανοίξει η δίωδο στη Σύραγγα, να αρχίζει να αποστραγγίζει, δεν μπορούν να ανοίξουν τη βάνα στη Σύραγγα που κατεβαίνει στον Αποσελέμη.
0: Γιατί το κλειδί χάσανε?
1: Όχι, λέει, δεν ανοίγει η βάνα, δεν ξέρω ακριβώς, κάτι τέτοιο μου λένε. Με αποτέλεσμα έχει που έχει το νερό μέσα και έχουν πλημμυρίσει τα πάντα στο οροπέδιο και κατεβάζει και τα αντίστοιχα ποσά το καθαρό ήδη.
0: Συγγνώμη τώρα, σε μια εγκατάσταση που έχει δημιουργηθεί για αυτόν ακριβώς το λόγο, αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει τεχνική βλάβη?
1: Κάτι τέτοιο, αν κατάλαβα καλά από ό,τι μου είπαν από το Δήμο. Προσπαθώ να μιλήσω με τον ΟΑΚ. Κάπως η ρόδα να απαντά κανένα στα τηλέφωνα.
0: Πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το διασταυρώσουμε, γιατί αλλήμονό μας αν δεν λειτουργεί ένα εργαλείο το οποίο έχει δημιουργηθεί για αυτόν τον ακριβώς σκοπό. Δηλαδή θα είμαστε. Δεν μπορώ να μας αυτοχαρακτηρίσω.
1: Ναι, και μάλιστα και από πάνω δεν πρέπει να έχουν ανοίξει τα πετάσματα για να μπει μέσα. Έτσι κι αλλιώς η σύραγγα βρίσκεται συνεχώς, έχει νερό μόνιμα, δηλαδή για να μην συμβεί κανένα παρατράγουδο, δηλαδή δεν αδειάζει ποτέ, με την έννοια ότι κλείνει από κάτω και παραμένει το νερό μέσα, γιατί σε περίπτωση που ήταν άδεια και κατέβει το νερό με την ορμή που θα κατέβει, δεν θα μείνει τίποτα ορθό.
0: Εγώ πάντως είμαι της γνώμης ότι, επειδή ξέρω ότι οι εργαζόμενοι και στον ΟΑΚ έχουν μια ευσυνειδησία, επειδή που έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές, θα ειδοποιήσουν τον κόσμο με κάποιο τρόπο, με κάποιο δελτίο τύπου για την όλη αυτή τη ζημιά, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, και εκτιμώ ότι ήδη θα είναι σε θέση να το αντιμετωπίσουν το όλο θέμα αυτό μαζί με συνεργασία με το Δήμο Οροπεδίου, την περιφέρεια. Δεν ξέρω, πάντως ο Γιάννης Αντουλάκης προς τα εκεί κατευθύνεται για να καταγραφούν όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον κάμπο του οροπεδίου Λαστείου, που έχει πάθει μια ολική καταστροφή.
1: Ναι, και δυστυχώς συνεχίζεται το νερό. Εκεί που έχω τρομάξει ειδικά, σε αυτό που βλέπω, γιατί συνεχίζεται η βροχή, είναι στα Νόγια. Στα Νόγια η βροχή συνεχίζει, έστω με λιγότερη γραβιότητα, αλλά συνεχίζει, έχοντας φτάσει ήδη τα 470 χιλιοστά.
0: Απίστευτες ποσότητες νερού. Για τα δικά μας τώρα εδώ πέρα τα δεδομένα, εσύ που είσαι και παλιά καραβάνα έως και ηλικία, κοντά στα 60, να ορίστε,
1: ναι,
0: σου κάνω τη χάρη, δεν είσαι εδώ και δεινόσαυρος, τέλος πάντων, η εικόνα η χθεσινή στο μυαλό σου μέσα υπάρχει από άλλες χρονιές? Όλος αυτός ο όγκος νερού, όλα αυτά τα ρέματα που είδαμε, όλη αυτή την καταστροφή, όλα αυτά τα υπόγεια, όλες αυτές τις επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν, τα οχήματα να παρασύρονται και να δημιουργούνται παντού λίμνες, το έχεις ποτέ αυτό σαν εικόνα στο μυαλό σου από την περιοχή του Λαστείου?
1: Κοίταξε, παλιότερα πριν από αρκετά χρόνια είχαν ξανασβεί τέτοια πράγματα, αλλά υποτίθεται ότι τότε είχαμε και λιγότερες υποδομές για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή θυμάμαι τον Ξεροπόταμο να πλημμυρίζει τη γύρω περιοχή. Μετά όμως γίνανε τα έργα και σταμάτησε να ξεχυλίζει. Ναι. Ναι, δεν είναι τόσο πολύ, δεν είναι συχνό αυτό, αλλά έχουν συμβεί τέτοια πράγματα στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι και στην Αμουδάρα που είμαι εγώ, μου είπαν ότι ευτυχώς που έγινε το αποχαιρετικό έργο, γιατί όλος αυτός ο όγκος νερού από το ρέμα που κατεβαίνει από Μαρδάντη και Κρυτσά θα πήγαινε πρώτα στα σπίτια, να τα παίρνει όλα και μετά θα έφτανε στη θάλασσα.
1: Κοίταξε, μου δώρα μια.
0: Πονεμένη ιστορία.
1: Πονεμένη, να την πω αμαρτία.
0: Που πονάει ακόμα, γιατί ακόμα υπάρχουν κάποια τυχεία, κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες εγκαταστάσεις, κάποια σπίτια, κάποιες βίλες, κάποια ξενοδοχιάκια που έχουν αλλάξει ριζικά το ρου του νερού προς τη θάλασσα.
1: Ναι, και αυτό το θυμάμαι από παλιά, από την εποχή του νομάρχη, του διορισμένου νομάρχη του Πασόκ, που μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, που σε μια αντίστοιχη πλημμύρα είχα βρεθεί εκεί. Και μάλιστα ένα-δυο από τους εκεί κατοικούς που λέγανε μας πνιγήκαμε και τα σχετικά, και λέει παιδιά, για ηρεμήστε, εμείς σας πάω μέσα αυτό φορό.
0: Α, μάλιστα, τέλος. Μάλιστα. Ναι. Έχουμε και μια ενημέρωση από το Δήμο του Αγίου Νικολάου, κλειστό σήμερα το ΚΕΠ, γιατί έχει προβλήματα από την χθεσινή κακοκαιρία. Τώρα, τι προβλήματα έχει το ΚΕΠ?
1: Τώρα, ναι. Το ΚΕΠ.
0: Πες μου, Δασί, μήπως πέρασε η υγρασία, πέρασαν στα υπολογιστές νερά και έχουμε προβλήματα? Για επίγουσες περιπτώσεις, οι πόλεις μπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά μέσω της πύλης του gov.gr. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Η ανακοίνωση του Δήμου του Αγίου Νικολάου για το γεγονός ότι σήμερα 2 του Οκτώβρη, Παρασκευή, το ΚΕΠ του Αγίου Νικολάου, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο του Αγίου Νικολάου στο Ισόγειο, θα είναι κλειστό.
1: Τι να σου πω, εν πάση περιπτώσει, αναμένουμε και πάλι να μας προκύψει τώρα, και το θέμα είναι ότι η γη έχει πιει, ό,τι έχει πιει δεν μπορεί να πιει άλλο.
0: Ναι, αυτό που είπε και ο Καρακατσάνης, και ό,τι νερό πέσει από κάπου πρέπει να φύγει. Τώρα που θα φύγει,
1: εδώ πλημμύρισαν λίγο τη θάλασσα.
0: Αυτό ακριβώς. Να έχουμε το νου μας, βοηθήστε όσο μπορείτε. Είπαμε και η προσωπική ευθύνη έχει τεράστια σημασία. Οπότε, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, να συνεισφέρουμε και να συμβάλλουμε για να μην έχουμε χειρότερες εξελίξεις. Του Δουδάκη, ωραία, τα είπαμε και σήμερα. Πήγαινε τώρα να στεγνώσεις και πιο μετά κατέβα από εδώ να δούμε τι θα γίνει με τους ιούς που έχουν τα μηχανήματά μας, να καταφέρουμε να τα σάξουμε. Οκ. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Άντε.
1: Καλημέρα.
0: Have a nice day. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Δουδάκη.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηλιά στον 104,4.
0: Και εμείς είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά από τις 9. Μια πολύ ωραία πρόταση είναι ένα πρωινό καφεδάκι στο Καλίνο στον Άγιο Νικόλαο. Να δούμε την ωραία θάλασσα σήμερα που ο καιρός είναι καθαρός και έχει λιγάκι ηρεμήσει από τις βροχοπτώσεις θεσινές. Να φάμε το πρωινό μας, να φάμε το καφεδάκι, να πιούμε το καφεδάκι μας με παρέα φίλους και γνωστούς στο Καλίνο. Είναι η αγκαλιά στην πόλη του Αγίου Νικολάου, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εκεί στην Κεντροπλατεία, λίγο πριν το κέντρο Αμάλθειας, και εκεί περνάμε όλες και όλοι ευχάριστα, πολύ πολύ ευχάριστα. Καλή τον Αγίου Νικόλαο, εδώ, στην Κεντροπλατεία, εμείς μαζί και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 10. Είστε πάντα στο Πάμε Αέρα, ακούτε 104,4. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Μουτσάκη. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία. Καθένα Σπεροπούλου είναι εδώ. Η Σφακιανού Πέλα και ο Δημήτρη. Καλημέρα στον Αρτέμι τον Κολάκη. Καλημέρα σε όλου και σε όλε. Και σήμερα μαζί μέχρι και τι 10. Καλημέρα μα.

0: Είχαμε την εικόνα του νομού Λαστιού, μιλώντας λίγο νωρίτερα με τον Γιάννη Ανδρουλάκη. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει με τον Δήμο του Αγίου Νικολάου. Να καλωσορίσω τηλεφωνικά τον αρμόδιο Δήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίου Νικολάου, τον κύριο Στέργιο Ασαλάκη. Κύριε Ασαλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Αυτό το οποίο βιώσαμε χθες, φαντάζομαι, είναι πρωτόγνωρο ακόμα και για την περιοχή του Αγίου Νικολάου, έτσι όπως το έχετε δει, αγαπητέ κύριε Τσαλάκη, τόσο από πλευράς Δημαρχίας Πολιτικής Προστασίας, όσο και από την πλευρά της επαγγελματικής ιδιότητας στην προστασιακή υπηρεσία του Αγίου Νικολάου. Τόσο πολύ νερό είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ήταν ένα έντονο καιρικό φαινόμενο. Το αναμέναμε, ήμασταν σε επιφυλακή. Θεωρώ ότι οι ζημιές που έγιναν... δεν ξέρω, ακούγομαι.
0: Βεβαίως.
1: Α, σας άκουσα. Οι ζημιές που έγιναν εδώ είναι αρκετές. Τα συνεργεία του Δήμου ήταν σε επιφυλακή, βγήκαν έξω. Προσπαθήσαμε και μαζέψαμε τα περισσότερα από ό,τι υπήρχαν, δηλαδή προβλήματα υπήρχαν. Θεωρώ ότι ο συντονισμός ήταν καλός. Θεωρώ ότι από τις πρωινές ώρες είμαστε σε επικοινωνία και με την αντιπεριφέρεια εδώ, τον κύριο Αντρουλάκη, και με την αστυνομία και με την πυροσβεστική, και σε συνδυασμό όλες οι υπηρεσίες και το τμήμα της πολιτικής προστασίας εδώ που ήταν εκεί και έκανε την καταγραφή και έστειλε τις δυνάμεις όπου χρειαζόταν. Θεωρώ ότι τα πήγαμε σχετικά πολύ καλά.
0: Μου είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, αγαπητέ Στέργιο Ατσαλάκη, ότι η χθεσινή έτσι, η αναταραχή με το θέμα της ειδοποίησης στα σχολεία, ώστε να μην κλείσουν και μετά να κλείσουν, αφού τα παιδιά είχαν πάει ήδη σε αυτά, προκλήθηκε λόγω κακής εκτίμησης που είχατε από τα μετεωρολογικά στοιχεία, τα οποία σαν υπηρεσίες είχατε διδάξει. Οπότε οφείλεται σε αυτό το γεγονός ότι δεν πήρατε την απόφαση Τετάρτη βράδυ να μην λειτουργήσουν τα σχολεία την Πέμπτη, αλλά την πήρατε Πέμπτη πρωί. Όντας την ώρα που τα παιδιά ήταν ήδη σε κίνηση για το σχολείο. Και φαίνεται ότι τώρα εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει άμεσα να επιληθεί για να μην επαναληφθεί, γιατί φαντάζομαι και εσύ σαν γονιός αντιμετώπισες την όλη αυτή ταλαιπωρία του χθεσινού πρωινού.
1: Σωστά. Εγώ θέλω να ενημερώσω τον κόσμο και να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Για πες.
1: Η πολιτική προστασία του Δήμου δεν κλείνει σχολεία, εισηγήθηκε το κλείσιμο των σχολείων. Αν είδατε χθες την απόφαση για το κλείσιμο του σχολείου, έγινε από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και για μένα πολύ καλά έγινε και σωστά έγινε. Ήμασταν τις πρωινές ώρες σε επικοινωνία με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί όντως η ανησυχία του φάνηκε από το πρωί. Από τις 6 ώρα, 6.30 μιλούσαμε στο τηλέφωνο για όλα τα θέματα που απασχολούν το Δήμο μας και το νομό. Όπως θέλω να επισημάνω ότι και πολύ καλά έγινε αυτό που έκανε χθες ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου με απόφαση δικιά του να παραμείνουν και σήμερα πιστά τα σχολεία.
0: Σωστά.
1: Έτσι ώστε να γίνει ένας έλεγχος σε όλες τις υποδομές, σε όλα τα σχολεία μας, να δούμε αν έχουμε κάποια περιστατικά που θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι ώστε τη Δευτέρα να είναι τα σχολεία έτοιμα να πάνε οι φίλοι μας, οι μικροί μαθητές, και να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι η πολιτική προστασία του Δήμου εισηγείται το κλείσιμο, δεν κλείνει σχολεία.
0: Ο Δήμαρχος όμως με απόφασή του μπορεί να κλείσει τα σχολεία, που έχει γίνει και στο παρελθόν. Σε άλλες περιπτώσεις, καιρικές συνθήκες και άλλα. Ο Δήμαρχος...
1: Όπως η περιφέρεια μπορεί να κλείσει όλο τον νομό, όπως έγινε χθες. Πολύ σωστά για μένα. Ο κύριος Αντουλάκης πήρε απόφαση και κλείσανε τα σχολεία όλο τον
0: Απλά,
1: νομό.
0: Εγώ επιμένω στο θέμα της καθυστέρησης λήψης απόφασης, ότι οφείλεται, όπως μου είπε ο κύριος Αντουλάκης, στην κακή εκτίμηση που είχαν τα μετεωρολογικά στοιχεία, τα οποία έδιναν, ξέρω εγώ, 50 χιλιοστά βροχής στον Άγιο Νικόλαο, 20 ξέρω εγώ ή 10, ενώ πήγε στα 180. Οπότε από εκεί.
1: Όντως αυτό είναι έτσι όπως λέει ο κύριος Αντουλάκης, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι εκτιμήσεις, οι πρώτες που είχαμε ήταν ότι θα έχουμε έντονο καιρικό φαινόμενο, αλλά δεν θα ήταν τόσο ανησυχητικό.
0: Σωστά.
1: Και μάλιστα και η κυρία Γάλλου, που θέλω να την ευχαριστήσω, και αυτή είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες επικοινώνηση με όλους τους διευθυντές, με τους περισσότερους διευθυντές από ό,τι ξέρω, και κρίνανε ότι ξέρεις κάτι, okay, το φαινόμενο έτσι όπως δείχνει δεν είναι τόσο
0: ραγδαίο και τόσο έντονο που να μας οδηγήσει να κλείσουμε τα σχολεία. Μάλιστα.
1: Μπράβο. Θεωρώ λοιπόν ότι η απόφαση που πήρε ο κύριος Αντουλάκης ήταν πολύ σωστή για μένα, έστω και καθυστερημένα. Έγινε αυτό που έγινε, γιατί το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη. Οπότε προλάβαμε και οι μικροί μαθητές, νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό τόσο. Εντάξει, μπορεί να τελειωθήκαν οι γονείς που ξαναπήγαν και πήραν τα παιδιά, το καταλαβαίνω, το ακούω. Εγώ γονιός είμαι. αλλά θεωρώ ότι στο τέλος καταφέραμε και δεν είχαμε κάποιο περιστατικό έτσι δυσάρεστο.
0: Μάλιστα. Τώρα κύριε Τσαλάκη, έχουμε πληγές στον Άγιο Νικόλαο, τόσο και στα περίχωρα του Αγίου Νικολάου και στο ναστικό ιστό. Αυτή η ιστορία με την πλατεία του Χτέλ, πόσο θα κρατήσει ακόμα με κάθε βροχή να γίνει εκεί πέρα μια λίμνη? Η άλλη ιστορία με την, με την παραλία της Άμμου και τους δρόμους εκεί πέρα να γεμίζουν νερά, ή το τυχείο το οποίο έπεσε στο Μεραμπέλο, δηλαδή μήπως πρέπει να γίνουν κάποιες αυτοψίες, κάποιους χώρους που έχουμε συχνά πληγή και υπάρχουν συμπτώματα κάθε λίγο και λιγάκι από παρόμοιες καταστάσεις, να επιμεληθεί ο Δήμος και να γίνουν κάποια έργα εκεί για να φεύγουν τα νερά πολύ πιο ομαλά και πολύ πιο γρήγορα? Γιατί κάθε φορά συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, υπάρχουν ακριβώς ίδιες εικόνες, κύριε Τσαλάκη.
1: Εμείς σαν υπηρεσία βοντική προστασίας, από το πρωί είχαμε στην υπηρεσία κάνει κάποιες καταγραφές και αναλόγως που χρειαζόταν οι δυνάμεις στέλναμε. Είχαμε ενεργοποιήσει τα μνημόνια συνεργασίας με τους ιδιώτες μας, είχαμε τα δικά μας μηχανήματα έξω και καθαρίζαμε όπου μπορούσαμε και κάνουμε παρεμβάσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Συνεργείο, βγήκε μηχανικός του Δήμου μας, συνεργείο, και έκανε την καταγραφή σε κάποιες περιοχές που υπήρχαν πρόβλημα. Θεωρώ ότι όμως το νερό ήταν τόσο πολύ, τα φρεάτια ιδεάν να πούμε ότι ήταν ευτυχώς καθαρισμένα. Καταλαβαίνετε ότι όταν φέρνει τόσο μεγάλη ποσότητα νερό, δεν μπορεί να απορροήσει, να φύγουν τα νερά όταν είναι τόσο πολλά. Έτσι, φανταστείτε δηλαδή ένα ποτήρι μικρό να έχουμε και να πάμε να του βάλουμε ένα κουβά νερό εμείς μέσα. Φανταστείτε θα ξεκινήσει, θα βγει έξω. Είναι λογικό λοιπόν σε κάποιες περιοχές. Έχουν επισημάνει ότι υπάρχουν κάποια θέματα, το γνωρίζουν οι υπηρεσίες, έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Μάλιστα εκεί στην περιοχή του Άμμου, όπως είπατε χθες, πήγε μηχάνημα της ΔΙΑΝ και έσπασε το πεζοδρόμιο που δημιουργούσε κάποια προβλήματα, οπότε τα νερά εκτονώθηκαν εκεί πέρα. Εμείς σαν Δήμος οι καταγραφές που είχαμε ήταν γύρω στις 20 περιπτώσεις που προσπαθήσαμε να παρεύουμε. Οπότε γνωρίζω και η πυροσβεστική υπηρεσία επιχείρησε γύρω στις 30 αντλήσεις από διάφορες περιοχές. Είναι κάποιες περιοχές που έχουν πρόβλημα. Τις εξετάζουμε. Βγήκαν οι μηχανικοί του Δήμου μας χθες, ένα συνεργείο με μηχανικούς έξω χθες και κοιτούσαμε τα προβλήματα. Είναι κάποια προβλήματα που είναι χρόνων. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει όντως να βρεθούν λύσεις σε κάποιες περιοχές.
0: Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι σαν υπηρεσία και σαν δημοτική αρχή δεν έχετε ένα μαγικό ραβδάκι που να επεμβαίνετε άμεσα και να λύνει το πρόβλημα επί τόπου. Απλά ξέρετε, επειδή ένα πρόβλημα όταν επαναλαμβάνεται πλέον δημιουργεί και την αίσθηση στον πολίτη ότι δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Μήπως είναι καιρός και μετά από το πάθημα το χθεσινό να μας γίνει μάθημα και οι υπηρεσίες να τρέξουν λιγάκι όσο μπορούν, τέλος πάντων, γιατί ξέρω ότι και οι υπηρεσίες δεν έχουν τον κόσμο που θα έπρεπε να έχουν και να λειτουργήσουν πιο παραγωγικά, να παράξουν κάποιο έργο για την αποφυγή παρόμοιων συνθηκών στο άμεσο μέλλον. Και νομίζω ότι σαν πολιτική προστασία εσείς ναι μεν βλέπετε, καταγράφετε και επισημαίνετε κάποια πράγματα, μήπως όμως πρέπει να γίνετε πιο πιεστικοί ώστε να μην ασχολείστε διαρκώς με τις ίδιες καταστάσεις και τα ίδια επαναλαμβανόμενα συμβάντα?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται κάποιες περιοχές παρεμβάσεις. Εμείς έχουν κάνει κάποιες καταγραφές. Έχουμε από τη μεριά μας ενημερώσει και τις τεχνικές υπηρεσίες μας. Ξέρουμε που, σε συνεργασία βέβαια πάντα με τις τεχνικές υπηρεσίες μας, ξέρουμε που έχουν επισημάνει τα σημεία που αντιμετωπίζουν πάντα πρόβλημα. Θεωρώ ότι όμως ναι, είναι ένα τέτοιο φαινόμενο με τέτοιο νερό, ό,τι υποδημώσεις και να έχεις, πάντα θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Θεωρώ ότι εμείς εδώ πέρα αντιμετωπίσαμε πολύ καλά το φαινόμενο αυτό. Αν δείτε σε όμερους δήμους, σε δήμους διπλανούς, είχαν περισσότερες καταστροφές, είχαν περισσότερες ζημιές οι άνθρωποι. Εμείς εδώ καταφέραμε και τουλάχιστον δεν κινδυνεύσανε άνθρωποι ή δεν κινδυνεύσανε περιουσίες ανθρώπων.
0: Τώρα έχουμε και μια ενημέρωση, κύριε Τσαλάκη, για το θέμα το ότι δεν πέρασε το φαινόμενο. Το φαινόμενο είναι σε μια παύση τώρα. Θα επακολουθήσουν και άλλες ώρες με έντονες ροχοπτώσεις, ειδικά η βραδινή μέρα. Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Οπότε οι συμβουλές του Στέργιο Τσαλάκη, αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας του Δήμου του Αγίου Νικολάου, προς τους πολίτες, προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ποιες είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι δείχνει το φαινόμενο ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα, ότι περιμένουμε αύριο άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας. Εγώ αυτό που θα έλεγα στους φίλους μας, να είναι προσεκτικοί, να περιορίσουν όταν βλέπουν το φαινόμενο και η εξέλιξη τη μετακινήση του.
0: Αυτό ακριβώς πρέπει λιγάκι να το συνειδητοποιήσουμε, κύριε Τσαλάκη. Αυτό με τι μετακινήσει, το είπαμε με τον κύριο Ροδουλάκη. Δεν πάμε για ψιλοπίδημα μία βόλτα όταν το κυριακό φαινόμενο στην εξέλιξη. Δεν κάνουμε τα ψώνια μα την ίδια ημέρα. Δεν κάνουμε περιττέ μετακινήσει από περιέργεια για να πάμε να δούμε τι συμβαίνει λίγο πιο πέρα. Μένουμε σε ένα χώρο που είναι με ασφάλεια και δεν μετακινούμαστε γιατί δημιουργούμε πρόβλημα ακόμα και στι υπηρεσίε που πρέπει να επέμβουν για να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Και ειδικά έχει παρατηρηθεί τώρα και ήθελα να το πούμε και αυτό. Ο Δήμος μας έχει αρκετές εργατικές διαβάσεις σε όλη την επικράτειά του. Είναι, γύρω στις 62. Η πολιτική προστασία, η υπηρεσία του Δήμου μας έχει επισημάνει τις εργατικές διαβάσεις. Έχει δώσει την αστυνομία και σε όλους τους φορείς με συντεταγμένες που ακριβώς είναι. Έχει παρατηρηθεί ότι εκεί στην περιοχή, ας πούμε, στο Σύση, στον Μπούφο, παρόλο που πηγαίνει η αστυνομία και κλείνει την ιρλανδική διάβαση, βάζει κορδέλες, βάζει κόνους, βάζει σήμανση, υπάρχει σήμανση, βασικά υπάρχει σήμανση σε όλες τις ιρλανδικές διαβάσεις. Πάνε κάποιοι και βγάζουν τους κόνους, βγάζουν τη σήμανση και περνάνε από ιρλανδικές διαβάσεις. Θέλω να πω στους ανθρώπους, στους φίλους μας, να προσέχουν. Το να περάσουν από μια ιρλανδική διάβαση την ώρα που περνάει το νερό, μπορεί να έχουν ένα αμάξι δυνατό και να περάσουν. Δεν ξέρουμε στο φαινόμενο τι μπορεί να κατεβάσει εκείνη τη στιγμή ή αυτός που ακολουθάει από πίσω, βλέποντάς με ένα μικρότερο αμάξι, επιχειρήσει να κάνει το ίδιο και αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, ας είμαστε προσεκτικοί. Αυτό όταν υπάρχει μια ιρλανδική διάβαση που έχει σήμανση, που υπάρχει απαγόρευση να περάσει από εκεί, μην ρισκάρεις. Είναι προτιμότερο να κάνεις τον κύκλο, να κάνεις ένα χιλιόμετρο παραπάνω, παρά να ρισκάρεις τη ζωή σου και τους ανθρώπους σου που έχεις μαζί.
0: Είναι αυτό που λέμε, κύριε Τσαλάκη, επιτρέψτε μου, η προσωπική ευθύνη του καθενός από εμάς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν λειτουργούμε ποτέ με το εγώ μας όταν έχουμε να κάνουμε το εμείς. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι στη συμπεριφορά μας σαν πολίτες και να φερόμαστε χρήσιμοι και όχι να δημιουργούμε προβλήματα.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Με αυτό λοιπόν να πούμε ότι να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να ακούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Χθες είχε και το 112 προληπτικά σε συνεργασία με το Δήμαρχο, με το ΕΣΚΕΔΙ και εκεί συντονίσαμε και είπαμε να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο γιατί έχουμε πολλούς επισκέπτες ακόμα στην περιοχή μας. Ας είναι ενημερωμένοι και οι τουρίστες που επισκέπτες στην περιοχή μας. Οπότε να ακολουθούμε τις οδηγίες, να προσέχουμε, όχι άσκοπες μετακινήσεις. Έτσι. Και ό,τι συναντήσουμε στον δρόμο να κάνουμε μια επικοινωνία είτε με τα τηλέφωνα του Δήμου είτε με τις υπηρεσίες αστυνομία πυροσβεστική και να ευχηθούμε το φαινόμενο να μην είναι τόσο έντονο
0: όσο
1: υπολογίζουμε.
0: Μακάρι σε επικοινωνία που θα έχουμε από εβδομάδα τα πράγματα να έχουν ομαλοποιηθεί και να μην μιλάμε για πλέον καταστροφές και άσχημες συνθήκες. Κύριε Αντίμαρχε, ευχίες για καλό και ήρεμο Παρασκευαστατήριο. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο για εσάς, αλλά ελπίζουμε στην καλύτερη εξέλιξη των φαινομένων και των οποιοδήποτε άλλων καιρικών συνθήκων. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Για μια φορά λοιπόν προσωπική ευθύνη και είμαστε εδώ, είναι και ο Κρεμπόλης πόλης εδώ, παντός καιρού ο Κώστας Νερατζούλης, 2841-022-42 και το ψυγείο του είναι ήδη γεμάτο με τα καλούδια των Παρασκευαστών Σαββατοκύριακο. Επειδή θα μείνουμε σπίτι, φροντίστε να έχετε προμηθευτεί τα απαραίτητα ώστε το τραπέζι να είναι πάντα γεμάτο, γιατί η λογοκυρία θέλει καλό φαγητό για να περάσει πιο ευχάριστα. Αυτό λοιπόν από σήμερα και αύριο ο Κώστας Νερατζούλης σας περιμένει. Παραλόγου 13 στην εφορία του Μουσείου αριστερά και τηλεφωνικά στο 2840-022-142. Γιατί ο κόσμος καιρός θέλει καλό στομάχι. Το καλό στομάχι που είναι γεμάτο με τα καλούδια του Κώστα Νερατζούλη. Καλό φαγητό σημαίνει καλές πρώτες ύλες, δηλαδή κρέας οπωσδήποτε από τον Κώστα Νερατζούλη. Και όχι μόνο κρέας, και λαντικά και τυροκομικά και πάρα πολλά άλλα προϊόντα τα οποία διαθέτει ο Κώστα Νερατζούλη σε πολύ μεγάλη ποικιλία και σε άψογη εξυπηρέτηση. Κώστα Νερατζούλη, ο κρεοπόλης της πόλης, ο κρεοπόλης όλων μας.

Σήμερα το βράδυ στο Ρεξ του Αγίου Νικολάου, μια εξαιρετική παράσταση 18/9 με την Δώρα Χρυσικού στην ερμηνεία, ένας μονόλογος θεατρικός ο οποίος είναι καθηλωτικός πραγματικά. Μια θεατρική παράσταση η οποία έχει να κάνει με την ανθρώπινη ύπαρξη γενικότερα. 18/9 ο Παύλος δολοφονήθηκε από την αστική οργάνωση της Αυγής. 4/3 το εφετείο έκρινε ενόχους 42 κατηγορουμένους, μεταξύ αυτών και τον δολοφόνο του Παύλου Φίσα, με τη Χρυσή Αυγή να χαρακτηρίζεται πλέον ως εγκληματική οργάνωση. Η αγάπη, η αλληλεγγύη και η ειρήνη κέρδισε, είχε πει η μητέρα του Παύλου Φίσα. Η Μάγδα το 18/9 είναι ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Σήμερα είναι η παράσταση στο Ρεξ στις 9 η ώρα το βράδυ, με είσοδο 15 ευρώ. Είχαμε μια συμφωνία επικοινωνίας με την κυρία Δώρα Χρυσικού. Είναι σε φάση, φαντάζομαι, για να ταξιδέψει προς την Κρήτη. Δεν ακούει το κινητό της ή δεν είναι κοντά του, δεν απαντάει στην τηλεφωνική γραμμή για να έχουμε μια επικοινωνία μαζί της. Μακάρι μέχρι το τέλος της εκπομπής να καταφέρουμε να μιλήσουμε με την ίδια για να μας παρουσιάσει αυτό το συγκλονιστικό θεατρικό που διοργανώνουν σήμερα το βράδυ ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου με τη στήριξη του Συνδικάτου Επιστημισμού και Τουρισμού του Νομού Λαστείου Τάλος, του Συλλόγου Δεξιού Χωνίκα Νομού Λαστείου, του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Λαστείου και τη Ένωση Νοσοκομικών Γιατρών σε μια σύμπραξη για τη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση. Σήμερα το βράδυ.

0: Εδώ είμαστε και έχουμε τη χαρά στον Γενικό να έχουμε τρία μαγαζιά, τα οποία πραγματικά είναι η καθημερινή μας αγάπη για να περνάμε καλά στην πόλη του Γενικό Λαού. Ξεκινάμε από την πλατεία του Γενικό Λαού, πιάτσα, το καφέ εκείνο στο οποίο συναντάμε φίλους, γνωστούς και συνεργάτες, και από, εκεί, από το σημείο εκείνο το οποίο ξεκινάει η μέρα μας και λαμβάνουμε τα vibes της πόλης σε ένα καφέ το οποίο πραγματικά το άρωμα του καφέ, η γνώση των μπαρίστα που έχει το πιάτσα, αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση όλων για το πρωινό μας, αλλά και το δεκατιανό μας και το μεσημεριανό μας, αλλά και τις ώρες του απογεύματος, είναι πραγματικά ιδανικό το να βρισκόμαστε εκεί. Πιάτσα λοιπόν, από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Και ασφαλώς με το πιάτσα νιώθουμε όλοι ότι έχουμε μια σιγουριά ότι θα δούμε τις πιο ευχάριστες φατσούλες της πόλης Αγίου Νικολάου να περνάνε από εκεί, γιατί πάρα πολύ απλά είμαστε στο πιάτσα, δηλαδή στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου, στο ρυθμό του Αγίου Νικολάου, στην καλημέρα του Αγίου Νικολάου.
1: Τα βράδια δεν κοιμάμαι, η καρδιά μου χτυπά.
0: Στο λιμάνι έχουμε το Μπάγιαμαρ, το στέγη εκείνο που με το ρυθμό του λιμανιού και την παρέα της θάλασσας βιώνουμε όλοι το καλύτερο μας καλοκαίρι. Μπάγιαμαρ, του, με τις μουσικές του και πάνω απ' όλα την ωραία του διάθεση. Ενώ ακριβώς απέναντι, όσο ακόμα έχουμε καλοκαίρι, είναι το Αμμούδι, ένας χώρος ο οποίος μέχρι την Κυριακή θα έχουμε τη διάρκεια τότε να φάμε καλό και εγγυημένο σούσι, γιατί σίγουρα μας αρέσει το σούσι. Και το βρίσκουμε στα καλύτερά του εκεί στο Αμμούδι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ, είστε μαζί μας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Τηλεφωνικά. Καθαρά από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Για ελάτε, έχουμε ακόμα ένα μεσάωρο παρέα.

τώρα φωτογραφίες εκεί από την περιοχή στο Αμμούδι, όπου από χθες είχε διαπιστωθεί ότι και πάλι το ρέμα έκανε τα καβώματά του. Έχει υποστεί ζημιά εκεί η παραλία στο Αμμούδι, τόσο τα τραπεζοκαθίσματα που είναι εκεί στην παραλία, όσο βέβαια και η παραλία έχει πάει όλη άμμος μέσα, όπως έχει συμβεί σε πάρα πολλά σημεία του Δήμου του Αγίου Νικολάου μετά τη χθεσινή κακοκαιρία, που όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα ήταν από αυτές που δεν περίμενε κανείς να εξελιχθούν τόσο πολύ ραγδαία και τόσο πολύ δυνατά.

20 πριν από τις 10 τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Να πούμε για μια φορά ακόμα ότι το ΚΕΠ του Αγίου Νικολάου σήμερα παραμένει κλειστό λόγω τεχνικών θεμάτων που έχουν προκύψει με βάση τη θεσμική κακοκαιρία. Οπότε οι φίλοι οι οποίοι θέλουν να εξυπηρεθούν από τις υπηρεσίες του ΚΕΠ του Αγίου Νικολάου, δεν είναι αυτό εφικτό να γίνει σήμερα. Και παραπέμπονται μέσω του gov.gr να λύσουν οποιοδήποτε περίπτωσή τους. Τώρα αύριο η δράση που σχολιάσαμε και χθες ότι θα γίνει στη λίμνη του Αγίου Νικολάου για τη λίμνη του Αγίου Νικολάου, προφανώς δεν θα γίνει αν ο καιρός είναι πάρα πολύ άσχημος, οπότε είναι προγραμματισμένη για το νωρίς απόγευμα του Σαββάτου αύριο, οπότε παρακολουθείτε τον καιρό και αν ο καιρός είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ άγριος όπως χθεσινή ημέρα με βάση την ενημέρωση που έχουμε, η εκδήλωση αυτή φαντάζομαι ότι θα μεταβληθεί για μια κάποια άλλη ημερομηνία, οπότε μένετε συντονισμένοι, θα έχουμε σίγουρα ανακοίνωση και εμείς μέσα από το φωνία.gr για να ξέρετε τι ακριβώς μελγενέστε για το επόμενο διάστημα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για πολύ καλό φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου πηγαίνουμε Λίμνες, δηλαδή ταβέρνα Χριστίνες, εκεί σε ένα χώρο ιδανικό για μικρούς και μεγάλους, και ειδικά για τους μικρούς ακόμα καλύτερος χώρος, γιατί έχει πεδάτο από η ταβέρνα Χριστίνες πίσω στο μεριά και περνάνε τα παιδιά πάρα πολύ καλά, σούπερ δηλαδή, γιατί πάρα πολύ απλά είναι σε ένα μοναδικό χώρο όπου η φιλοξενία, η γαστρονομία και η κριτική κουλτούρα συναντιόνται. Ταβέρνα Χριστίνες 2841-032-269. Τώρα που και ο δρόμος άνοιξε και είναι ο χαρότος, ταβέρνα Χριστίνες, τσαπ και φτάσαμε. Λίμνες 2841-032-269 και περνάμε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά και λαχταριστά γευστικά. Ταβέρνα Χριστίνες.

Εδώ λοιπόν είμαστε, τελευταίο ημέρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, 14 πριν από τις 10, να πούμε για μία φορά ακόμα ότι υπάρχει ενημέρωση για το καιρικό φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη, ότι ασφαλώς τα προβλήματα δεν έχουν τελειώσει και υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες το φαινόμενο αυτό να επαναληφθεί και την αυριανή ημέρα, μιας και περιμένουμε αρκετές μεγάλες ποσότητες νερού να πέσουν στην Κρήτη και αύριο και την Κυριακή. Φαίνεται το φαινόμενο να εξασθενεί από Κυριακή μεσημέρι και μετά. Είστε πάντα εδώ στο 104,4 μαζί μέχρι και τα τσάκια το πρωινό. Μαζί παρακολουθούμε την επικαιρότητα και καταγράφουμε όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω. Χωρίς σχολεία σήμερα ούτε η περιοχή του Δήμου Σιδίας.

υπάρχουν προβλήματα, παρακολουθούνται πάρα πολλοί πολίτες, να τα επισημαίνω και να τα καταγράφουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο στο Δήμο όσο και στις υπηρεσίες αστυνομίας, προσφυγικής, που εμπλέκονται με όλη αυτή την καθημερινότητα των πολιτών όταν προκύπτουν παρόμοια

Χθες στην Νεάπολη είχαμε 135 χιλιοστά νερού, ενώ τη σημερινή μέρα 140. Wow. Και όλα 140. Και αθόρυβα πια βγήκανε απ' τη ζωή στην άκρη, χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγούλο γραμμή. Πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ βροχή, μεγάλη μεγάλη προσοχή εκεί έξω. Είπαμε και πάλι, η προσωπική ευθύνη παίζει σημαντικό παράγοντα σε όλη αυτή την εξέλιξη. Καλημέρα στην Σούλα Βρασιά Ευθυμίου, καλημέρα στο Κατέρινα Γιάννη Γιακουμάκη, καλημέρα στο Γιώργο το Μουτσάκη, καλημέρα στη Γεωργία Τιχερέτη, καλημέρα στο Νάκη Αποσταλονίκη, καλημέρα για διακοπές, Αντώνης Γιαλάκης, Μιχάλης Κουρουπάκης. Πάρα πολύ φίλοι και γνωστοί έχουν περάσει από την παρέα μας και από την εκπομπή. Ο Γιώργος Ανδρουλάκης γράφει με εικόνες και βίντεο την καλημέρα της Παρασκευής σε πάρα πολλά σημεία του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Έχει πάει και μια βόλτα εκεί στον Αλμυρό, που πραγματικά το νερό έχει σχεδόν καταπιεί τα πάντα στο πέρασμά του και λίγο πριν φτάσει στη θάλασσα. Καλάμια στο ποτάμι, πολύ νερό. Σύννεφο έβαλαν γιορτάνι. Πραγματικά διαφορετικές συνθήκες που βιώνουμε στον τόπο. Μεγάλη μεγάλη μεγάλη μεγάλη προσοχή. Από όλες και από όλους. Εδώ είμαστε στο αυτοκίνητό μας στα καλύτερά του, γιατί πάρα πολύ απλά το έχουμε εμπιστευτεί στους καλύτερότερους. Πρατήριο Τζίαν, Ζαχαρία Παντονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Εκεί όπου το όχημά μας δέχεται τη φροντίδα που θα πρέπει πάντα να έχει από επαγγελματίες του είδους. Πρατήριο Τζίαν, Ζαχαρία Παντονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Εκεί το αυτοκίνητό μας το πλένουμε μέσα έξω. Ελέγχουμε σε βουλκανιζατέρ, αμμροτσέρ και ελαστικά. Μεγάλη γκάμα και μεγάλη ποικιλία ελαστικών για όλα τους τύπους αυτοκινήτου. Στο βουλκανιζατέρ του Ζαχαρία Παντονάκη στη σφρά μας στο Αμμούδι. Εκεί και καύσιμα ασφαλώς καθαρά, δυνατά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εκεί και αξεσουάρ για το όχημά μας, ό,τι όχημα και είναι αυτό. Από ένα πατίνι μέχρι και ένα τριαξονικό. Με ενημερώνει ο Γιώργος Πλουδάκης ότι στον ΟΑΚ λείπει ο διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Παπαδογιάννης, και δεν μπορεί κανείς να μας πει τι γίνεται με το οροπέδιο και το φράγμα. Φαντάζομαι, Γιώργο, ότι θα έχει τώρα αυτοψία στο χώρο και ο Γιάννης Πλουδάκης, οπότε θα επικοινωνήσουμε μαζί του αργότερα για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, για ποιο λόγο δεν μπορεί να αποφορτιστεί το οροπέδιο μέσα από το έργο το οποίο έχει δημιουργηθεί και αυτόν ακριβώς το λόγο. Είμαστε εδώ, είστε εδώ, μαζί ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, την εβδομάδα αυτή η οποία κύλησε, αποχαιρετώντας τον Σεπτέμβριο και υποδεχόμενη τον Οκτώβριο, με βροχές και πάρα πολλά προβλήματα να έχουν δημιουργηθεί σε πάρα πολλά σημεία της Κρήτης. Ναι, είμαστε προσεκτικοί, το Σάββατο θα είναι μια δύσκολη ημέρα, σύμφωνα με τους ειδικούς που έχουν προβλέψει τι ακριβώς θα γίνει, οπότε έχουμε το νου μας. Προσέχουμε, μας προσέχουμε για να μην δημιουργηθούν πολλαπλά προβλήματα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
7: Η Χατζάρα και το Καριοφύλι. Η Χατζάρα και το Καριοφύλι εξέρχονται εκ του μυαλού μου και επιτίθονται αγριεμένα σε εχθρούς αυλοκομμένους του 1821. Μετά ταχύως ξαναεισέρχονται στο μυαλό μου με μια ματωμένη ρεμοτάτη ευχαρίστηση και με λαγοκοιμούμενο αιωρούμενο βλέμμα καροδό. Η Χατζάρα και το Καριοφύλι. Η Χατζάρα και το Καριοφύλι εξέρχονται εκ του μυαλού μου και επιτίθονται αγριεμένα σε εχθρούς αυλοκομμένους του 1821. Μετά ταχύως ξαναεισέρχονται στο μυαλό μου με μια ματωμένη ρεμοτάτη ευχαρίστηση και με λαγοκοιμούμενο αιωρούμενο βλέμμα καροδοκούν υπεράνων των τάφων για να ξανασκοτώσουν για πυροστή φορά παλουκοτά.
8: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Αν έρχεται το βράδυ, με πιάνει η αγωνία. Μήπως πάνω μου καθίσουν και νιώσουν ανία.

0: Naso tinga bura, perno tozze cuie pomu, che hirosti hittu tromu.
1: Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: και ξυπνήσει κανένα σε μένα να με χέσει, αμαλάχινα μου.
1: Ναι.
2: Ταβέρνα Μακρινάξη, αδερφιακή.
1: Τι?
2: Δύο μπουτάκια κοτόπουλο, παρακαλώ.
1: Α, να χάθεις.

σαν Ρωμαίοι, σαν Γαλάτες, από δυο χωριά χωριάτες, και όταν έχουν πάλι κέφια, είναι μακρινά ξαδέρφια.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
5: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
5: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεκνούς, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μια διάσημη Ελληνίδα υψήφωνο. Θα ερμηνεύσει απόσπασμα από το έργο «Σεβδάς για φωνή και ορχήστρα» σε ντο μίζωνα, έργο αριθμός 4. Κυρίες και κύριοι, Αγνή Φάλτσα.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Τον 4,4.

Σέρβις 24 ώρες λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: και...
1: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

στον ραντεβού την ερημιά. Στα φτωχικά καφενεδάκια της μιας δραχμής τα γιασεμιά που μας πουλάνε τα

0: 104,4.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Τυρί Γκούντα ή Έντα Μαντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλη Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
7: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
8: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
7: Αεροπορικά εισιτήρια.

0: Για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
0: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προ ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τι οικονομικότερε τιμέ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσει ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κουραζιέρε για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμά Τζανόπουλο. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσω μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σα συστήρια μέσα από το site μα. keratours.gr
3: 104,4

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλ,
5: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
5: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
4: Καλήν.
5: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Τελεβιτάκουε, τελεβιτάκουε, τελεβιτάκουε.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

104,4. Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Αποσπάσματα από έρωτες. Παρτιτού. Συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύς καιρός. Αυτός ένα βράδυ πήρε δρόμο και εξαφανίστηκε. Οι λόγοι της εξαφανίσεως του ήτανε τελείως μυστικοί. Εκείνη πάλι ξέμεινε μόνη της, άναψε ένα τσιγαράκι

φύση η οποία εκείνη τη βραδιά ήταν θλιμμένη, πολύ θλιμμένη, σκοτεινή και μαύρη και η βροχά έπεφτε ράιθρου. Πέρασαν χρόνια και χρόνια και αυτή τον περίμενε κι όλο τον περίμενε ξαπλωμένη στην τυβανοκασέλα της. Σηκώθηκε, πήγε στο γκάρτεν, βγήκε από το γκάρτεν, ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε, όταν ξαφνικά άκουσε να χτυπάει το κουδούνι. Βγήκε και ήρθε αντιμέτωπη με τον ταχυδρόμο. Της έφερε ένα γράμμα συστημένο από τα μακρινά. Το πήρε με λαχτάρα, υπόγραψε στο κοιτάπι του ταχυδρομικού διανομέα, το άνοιξε και άρχισε να το διαβάζει. Κεντρική Ευρώπη, του μηνός τάδε, ημέρα τάδε και ώρα τάδε και κάτι ψηλά, κάθετος και παύλα. Σου έρχομαι μετά από χρόνια να σου πω το good morning μου με το how are you μου, να σου ρίξω και ένα I love you, I love you, I love you, για να καταλάβεις ότι μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα, αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου, διότι ο ένας μου γιος σπουδάζει στην Ελβετία πολιτικές επιστήμες, ο άλλος μου γιος είναι στο Περναμπούκο, σπουδάζει δερματολογία.

0: έρωτα. Έκλεισε το γράμμα, αποκοιμήθηκε απάνω στο γράμμα με τις παλιές αναμνήσεις. Ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
2: Ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόι. Σκληρό κολάρο θα φορεί, μολόχρυσο ρολόι.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά οκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε και σήμερα στην παρέα μας, στην εκπομπή μας με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Είπαμε να ξεκινήσουμε και say something, πες something, πες κάτι, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για τις δύο επόμενες ώρες. Θα είμαστε μαζί με τραγούδια που θέλουμε να μάθετε, τραγούδια που θέλουμε να θυμηθείτε, τραγούδια που έχουμε νοσταλγήσει και θέλουμε να τα επαναφέρουμε ή να τα ξαναθυμηθούμε, εγώ θα έλεγα, και πολλά πολλά ακόμα. Και επειδή όλα είναι τέλεια σε αυτή τη ζωή, λέμε τώρα, έτσι, ηρωνικά το είπα, σαφώς, λέω να το κάνουμε και τραγούδι, όπως το έκανε και ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος για τη φωνή της Νατάσας Μπουφίλιου πριν από λίγο καιρό.

Ένα από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια της Ελευθερίας Ραντάκη από το άλμπουμ Όλα στο Φως, ως τα Χαράματα. Το τραγούδι έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν το θυμόμαστε και όταν έρχεται πάλι στο μυαλό μας αυτή η υπέροχη μελωδία. Λοιπόν, συνεχίζουμε κάθε εκτίμηση και πάμε πάλι σε ένα από τα τραγούδια που θα σας φέρουν έτσι λίγο, θα μας πάνε λίγο στο παρελθόν. Και θα μας ταξιδέψουν τότε που ο Αντώνης Βαρδής με τη Χάρης Αλεξίου ένωναν και πάλι τις δυνάμεις τους, γιατί ο Αντώνης Βαρδής με τη Χάρης Αλεξίου είχαν μια μακρά και πολύ ουσιαστική πορεία και έγραψαν μερικά από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια που ερμηνεύθηκαν ποτέ. Ένα από αυτά είναι και η ροκ μπαλάντα.

Και πάμε τώρα να συμπληρώσουμε το πρώτο ημιωράκι της εκπομπής, κάνοντας ένα μικρό break μετά, και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί με ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια που γράφτηκε ειδικά για μια θεατρική παράσταση. Αλλά τελικά, ξέρετε, τα τραγούδια έχουν τη δύναμη να μας μένουν μέσα στο μυαλό και στο νου, είτε έχουμε δει την παράσταση, είτε δεν την έχουμε δει. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε για μια παράσταση λοιπόν που παίχτηκε πέρυσι και πρόπερση και αντιπρόπερση στο θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου, και τον ουρανό μας τον έφερε και τον συγχωρήσαμε κιόλας. Το έργο λεγόταν, τώρα που το θυμήθηκα, «Το αγόρι με τις δύο καρδιές».

χρόνο μαλώνω, μεγαλώνω, θυμώνω. Όσους αγαπάω πληγώνω, μεγαλώνω. Μη μου το λες, το ξέρω. Το ξέρω πως δεν είμαι.

0: ζωής μου η σελίδα. Κι άλλα όχι θα πω.
1: Και δεν φοβάμαι αν χαθώ. Κι άλλα όχι θα πω. Και δεν φοβάμαι αν πάλι χάσω. Κι εν τέλει αν χαμένος γεράσω. Δεν φοβάμαι, ίσως λίγο να λυπάμαι.

0: Για σπονάω ότι αγαπάω. Είναι εδώ για να μου μάθει πως είναι στα αλήθεια. Στα αλήθεια να αγαπάω, να αγαπάω.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Κοτομπουκές παναρισμένες υφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα πόντι.

0: Stellabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Stellabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Στο μικρόφωνο και την παρέα σας, Νίκος Πορτοκάλουγλου μαζί με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, στο επόμενο σίγγλ που βγήκε από το άλμπουμ Ανάμεσα, και πολύ σωστά βγήκε τώρα γιατί ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή περιοδία και συνάντηση των δύο καλλιτεχνών, των δύο μεγάλων καλλιτεχνών, και είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, όπως γράφει και ο Νίκος Πορτοκάλουγλου στο σημείωμά του, με δύο παράλληλους δρόμους. Κοινή πορεία εδώ και δεκαετίες, συνομήλικη και πάρα πολύ δημιουργική και ανήσυχη και οι δύο. Έτσι λοιπόν η καλοκαιρινή περιοδία σφραγίζεται με αυτό το τραγούδι και ξεκινάει και χειμερινή συνεργασία, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περνάμε πάρα πολύ ωραία, συνεχίσουμε γιατί παράλληλες ζωές από τη μία, δύο ίσον ένα από την άλλη. Νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ αυτά τα δύο.

Μια πάρα πολύ ωραία διασκευή μπροστά σε ένα μικρόφωνο, ο τίτλος του άλμπουμ του Γιώργου Μαζονάκη τότε, στη δεκαετία του 90, και φυσικά μια σύμπραξη με την αξέχαστη Μέρι Λίντα. Και ο αξέχαστος Γιώργος Μαζονάκης αυτό το καλοκαίρι του 26 είχε πάρα πολλές απώλειες και πραγματικά μετράμε τις πληγές μας που λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζωή είναι μπροστά, όλα είναι μπροστά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Ορέστη Ντάντο και είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα, όχι μόνο δικό μου και δικό σας και πάρα πολύ κόσμου, γιατί το Νερό στη Βάρκα έκανε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα έλεγα όλων των εποχών στο έντεχνο τραγούδι, έτσι. Καταλαβαίνω. Θα μου πείτε, καλά, υπάρχουν τόσο μεγάλα τραγούδια τώρα, το Νερό στη Βάρκα. Φυσικά, το Νερό στη Βάρκα είναι από τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία 5 χρόνια με πραγματικά μεγάλα νούμερα ακρόασης.

κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα ο Κώστας Λιβαδάς, ζωντανά ηχογραφημένος με ένα πιάνο έτσι όπως ξέρει πάρα πολύ καλά. Τον είχαμε και καλεσμένο το καλοκαίρι, φοβερή έτσι συνέβρεση. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Κώστα και πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι με ένα τραγούδι που έρχεται από την Νατάσα Μπουφίλιου.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Με τον Αλκίνο Ιωαννίδη ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και φυσικά θα με κοντά σου όταν με θες. Από το άλμπουμ Ανεμοδείκτης, στίχη μουσική εννοείται, του Αλκίνου. Αλμπουμάρα. Μία από τις αλμπουμάρες που έχει κάνει ο Αλκίνος, και δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Έτσι. Δεν υπάρχει άλμπουμ του Αλκίνου Ιωαννίδη που να μην είναι πραγματικά σπουδαίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν άλλον σπουδαίο, και όταν το μυαλό πάει στον Αλκίνο Ιωαννίδη, δεν ξέρω, είναι εμένα συνειρμικά, πάει και στο Διονύση Σαββόπουλο.

0: αφού κι εγώ. Αυτό είναι. Φίλες και φίλοι, αυτός ο υπέροχος μουσικός βρίσκεται πίσω από τα τύμπανα. Λέγεται Αλέκος Κούρτης.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια ουσιαστικά εκδοχή του ποιος έχει λόγο στην αγάπη, αλλά σε παρουσίαση μουσικών μαζί από το Christmas Theater που έκανε ο Φίλιππος Πλιάτσικας και γιόρτασε εκεί τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Μπορούμε να γνωρίσουμε όλους τους μουσικούς και σε άλλη φάση. Λέω να πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Πορτοκάλογλου, αλλά όχι για τον ίδιο, για τη φωνή της Αφροδίτης Μάνου. Πολλής λόγος γίνεται για την Αφροδίτη Μάνου και για τις θέσεις, τις απόψεις κτλ. Αυτό όμως δεν την ακυρώνει ως μια πολύ πολύ καλή τραγουδοποιό της δεκαετίας του 80 και του 90. Και μέσα σε αυτή την ιστορική της πορεία έχει τραγουδήσει και κάποια πραγματικά πολύ ωραία τραγούδια.

Και αφού ταξιδέψαμε μέχρι τον Νότο με τον Μπάμπη Στόκα και τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα από το Παψίλ. Από το Παψίλ, λοιπόν, ναι, το είπα σωστά. Λοιπόν, λέω να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας με ένα πολύ πολύ αγαπημένο που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Το Έρωτα και τη Φυγή ο δίσκος, ο Δημήτρης Μητροπάνος, σε ένα από τα καλύτερα του άλμπουμ όλων των εποχών. Και ένα από τα τραγούδια αυτά έγραψε ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετήδης. Δηλαδή, ή εκείνος και εκείνος. Και το τραγούδι είναι, εντάξει, φανταστικό.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Συναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Εδώ είμαστε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος. Με την Ελένη Τσαλιγοπούλου ξεκινήσαμε και θα είμαι πάντα εδώ όσα χρόνια και αν περάσουν. Λοιπόν, εδώ κι εμείς για 20 περίπου λεπτά ακόμα, 25, πόσο κρατάει ένα ημιωράκι καθαρό. Και φυσικά συνεχίζουμε την πορεία μας. Έχουμε διαλέξει μερικά τραγουδάκια έτσι από τα παλιά, γιατί όχι απλά τα νοσταλγήσαμε, τα έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας και κάθε φορά που τα μεταδίδουμε, μας έρχεται έτσι μια πολύ ωραία γλυκιά ανάμνηση και ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο. Πιστεύω και σε εσάς.

Από το μόνιμο άλμπουμ το οποίο βάφτισε και το δίσκο το μετακόμιση τώρα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ένα πραγματικά τραγούδι που πιστεύω ότι θα είναι και από αυτά που λέμε διαχρονικά, έτσι. Άλλωστε ο χρόνος έχει δείξει ότι καλά κρατά και προφανώς πάει πάρα πάρα πολύ καλά και μας αρέσει πάρα πολύ που το συνεχίζουμε. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ ήταν και η επιμονή σου, το τραγούδι έκπληξη με τον Κώστα Λιβαδά, τον ντουέτο, αλλά και αυτό το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ. Τώρα θα σας πάμε λίγο πιο πίσω, αρκετά πιο πίσω, και θα ακούσουμε κάτι κλασικά αγαπημένο.

πολύ μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου θέλει και πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο πράγμα και το σεβόμαστε πραγματικά ειλικρινά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Δεν θα κλείσουμε έτσι, πάντα κλείνουμε με τραγούδι και θα πάμε έτσι βαθιά μέσα στον εαυτό μας μέχρι να βρούμε το βυθό του εαυτού μας. Γιατί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Λεάνα Βραχάλη το είχαν περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θέλω σήμερα να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Αλλά ερμηνευμένο από τη θεϊκή φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να είστε πολύ καλά.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αριέλ κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
3: κοκτέιλς,
4: μουσική και party vibes
3: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
3: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
3: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: 104,4. Η ώρα είναι 4.

0: Κερατούς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλη Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150. Στο αλφαβήτα.

0: βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24 ώρες λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
1: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη...
3: Αγάπη, αγάπη. Η νύχτα θα μας

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Οι Λάκης Χαλκιάς και Βίκη Μουσχολιού προλογίζουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι και σήμερα και κάθε μέρα, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, στους 104,4 στον FM. Είπες Απρίλη πως θα έρθεις. Σύνθεση των Μαρκόπουλου, Σκούρτη, από τον κύκλο τους Μετανάστες, στα 1974. Καλή σας ακρόαση.

Θέμα του προλόγου και της πρώτης μας ενότητας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, φίλες και φίλοι. Από τα 1974 και τη συνεργασία του «Μετανάστες» με τον Γιώργο Σκούρτη, την Βίκυ Μοσχολιού και το Λάκη Χαλκιά, στα 1972 και τον κύκλο του «Τα τραγούδια του νέου πατέρα» σε ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού. Το σπίτι, με την ερμηνεία της Ξανθίπης Καραθανάση, και ακολουθεί το τραγούδι «Στη γη σου» από τον ίδιο το συνθέτη.

Από τα 1972 στα 1997. Ένας αθέατος σφιγμός. Ο γενικός τίτλος του κύκλου της συνεργασίας του Γιάννη Μαρκόπουλου με τον Βασίλη Λέκα.

Αθέατος φυγμός με τον ποιητικό λόγο του Μανώλη Πρατικάκη και ακολουθεί ένας ακόμα ποιητής, ο Αντώνης Φωστιέρης. Η φυσαρμόνικα από τον ίδιο κύκλο με την ερμηνεία και πάλι του Βασίλη Λέκα.

Αναριθμητίζοντας κατά την προσφυγή μας συνήθεια και προχωρώντας. Από τα 1997 στα 1979 και στον προσωπικό κύκλο του Γιώργου Νταλάρα, «Η Μάιδες η ύλη μου», από όπου δύο συνθέσεις του Γιάννη Σπανού σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Σκορπίσανε οι φίλοι μου, καταρχάς.

Σκορπίσανε οι φίλοι μου σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου στην Αλάνα με το λόγο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Δύο συνθέσεις του Γιάννη Σπανού από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα στα 1979.

Από τη συμμετοχή του Μανώλη Λιδάκη στον κύκλο των Χαΐνιδων «Το Μεγάλο Ταξίδι» στα 1996 είχα μια αγάπη μια φορά. Από την ίδια δισκογραφική κίνηση «Ο Μακρύς Χειμώνας» που ακολουθεί.

Η καριοταγική στίχη από την δεκαετία του 20 φτάνουν στη δεκαετία του 90, διατηρώντας το μεγαλύτερο μέρος της δύναμής τους. Οι Χαΐνιδες μελοποιούν Κώστα Καριωτάκη. Και αν έσβησε σαν ίσιο στο όνειρό μου.

Για τον απόψινό μας επίλογο, ο Ηλίας Λιούγκος, αντί του Γρηγόρη Μπιθικότσι, τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο. Πάει ο καιρός.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κητροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε το σημαντικό γεγονός της εμφάνισης της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ, που αντιμετωπίστηκε ως πολιτιστικό γεγονός με χορηγούς στη ΔΕΗ, την Coca-Cola και το ίδιο το κράτος, με τις βοήθειες του οποίου εξασφαλίστηκε η απόλυτη επιτυχία αυτής της φιέστας. Και βέβαια και εμένα ούτε θα με ενδιέφερε, ούτε θα σπαταλούσα την ώρα της εκπομπής για ένα τέτοιο γεγονός, μιας και ξέρω ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν από εμάς. Αυτό θα συνέβαινε αν δεν προκαλούσε η πρόκληση των κυβερνώντων για τον δοκιμαζόμενο λαό μας, ο οποίος πλήρωσε πολύ ακριβά το εισιτήριο της Αηδού και μάλιστα εν αγνία του. Όμως, πολύ ασχοληθήκαμε νομίζω με την γριά κυρία που δεν το αξίζει και αφήσαμε τα όμορφα τραγούδια μας να περιμένουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το Μίκη Θεοδωράκη και ένα πολύ όμορφο ορχιστρικό κομμάτι του από το δίσκο του Λιτανία 2 που κυκλοφόρησε το 2002 με τον Βασίλη Σαλέα να αποδίδει με το κλαρίνο του. Το συγκεκριμένο κομμάτι θα το αφιερώσω στη φίλη μου τη Ζωή που μας ακούει από την Αθήνα, η οποία μου είπε ότι της αρέσουν τα ορχιστρικά κομμάτια γιατί αφήνουν τη φαντασία της ελεύθερη να τρέχει όπου εκείνη θέλει.

Ακούσαμε λοιπόν το υπέροχο αυτό κομμάτι από το κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα. Του Μίκη θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε από τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά, τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο της «Νύχτα Μαγικιά» που κυκλοφόρησε το 2001 και περιελάμβανε την συναυλία της στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου της Κύπρου. Συναυλία που δόθηκε στις 27 και 28 Ιουλίου του 2001.

Από τον ίδιο δίσκο της Μαργαρίτας Σουρμπαλά θα είναι το επόμενο τραγούδι, που όμως αυτό πρόκειται για μια παραδοσιακή τσιγκάνικη ρομάντσα από τη Ρωσία. Το τραγούδι πρωτακούστηκε από την Μαργαρίτα Σουρμπαλά στον δίσκο της 12 ρούσικα τραγούδια που κυκλοφόρησε το 1977. Εκεί το γνωρίσαμε στην ελληνική γλώσσα με τη μετάφραση που το έκανε ο Γιάννης Ρίτσος. Πολλά χρόνια μετά, στον δίσκο της «Νύχτα Μαγικιά» υπήρχε το ίδιο τραγούδι στα ρώσικα. Αυτό θα ακούσουμε απόψε.

πολύ όμορφο τραγούδι αυτό που ακούσαμε και πολύ όμορφη η ερμηνεία αυτή της Μαργαρίτας σε άπτεστα ρώσικα, αφού γεννήθηκε, έζησε και μεγάλωσε εκεί σαν παιδί Ελλήνων πολιτικών προσφύγων. Του Ηλία Ανδριοπούλου θα είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από το Μανώλη Μητσιά και το Γιάννη Φέρτη, ο οποίος απαγγέλει τραγούδι σε ποίηση του Νίκου Γκάτσου, προερχόμενο από το δίσκο του συνθέτη Αργοναύτες, που κυκλοφόρησαν το 1998.

ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Και από τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μετωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν από τον ίδιο δίσκο του Ηλία Ανδριόπουλου και το ακούσαμε και αυτό από τον Μανώλη Μυθιά και την Έννα Βενετσάνου και ήταν με τον στίχο του Μάνου Ελευθερίου. Θα συνεχίσουμε με ένα όμορφο όσο και λίγο ακουσμένο τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου τώρα, τραγούδι που γράφτηκε για την τηλεοπτική σειρά «Καπνισμένος ουρανός» που προβλήθηκε από την ΕΤ 2 και ήταν μια από τις καλύτερες παραγωγές της κρατικής τηλεόρασης. Η σειρά αυτή βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του συγγραφέα Κώστα Κότσια. Το σενάριο της, όπως και οι στίχοι των τραγουδιών, γράφτηκαν από τον Βαγγέλη Κούφα και θα το ακούσουμε το τραγούδι από την Βάσια Σίλου.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν από την ίδια σειρά και το ακούσαμε και αυτό από τη Βάση Ασύλου. Από την ίδια θα ακούσουμε και το επόμενο που ερμηνεύει με τον Γιώργο Χατζηνάσιο, ο οποίος το υπογράφει μελωδικά και στιχουργικά το υπογράφει η Μαρία Κόπη. Και είναι αυτό από το δίσκο του συνθέτη με παιδικά τραγούδια που έφερε τον τίτλο «Το μαγεμένο σπίτι» του Τάκη Τσίμπου, δίσκος που κυκλοφόρησε το 1981. Θα το ακούσουμε λοιπόν, γιατί κάπου μέσα μας, βαθιά στην καρδιά μας, όλοι κρύβουμε ένα παιδί.

Το δεύτερο επίσης πολύ όμορφο τραγούδι για παιδιά και αυτό ήταν του Μάριου Τόκα και του Φόντα Λάδη. Τραγούδι που ακούσαμε από την Τάνια Τσανακλίδου και βρίσκουμε στον δίσκο τους «Άρες Μάρες Κουκουνάρες» που κυκλοφόρησε το 1978. Επειδή όπως είπαμε όλοι παραμένουμε παιδιά και ας μεγαλώσαμε, σίγουρα περάσαμε ή φτάνουμε σε αυτό το δύσκολο συνέστημα που περιγράφει το επόμενο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου που ακούσουμε και πάλι από την Τάνια Τσανακλίδου. Τραγουδία από τον ομώνυμο δίσκο τους που κυκλοφόρησε το 1978 και απόψε θα το ακούσουμε από την ίδια και είναι από τις παραστάσεις που έδωσε στην μουσική σκηνή Ζυγός τη χειμερινή περίοδο 2001 και 2002 μαζί με την Δήμητρα Καλάνη.

Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι αυτό, πολύ συγκινητικό γιατί περιγράφει συνθήκες που όλοι μας, ανεξάρτητα αν ζήσαμε ή θα ζήσουμε, είναι στιγμές που μένουν βαθιά χαραγμένες στην καρδιά μας μέχρι αυτή να χτυπά. Από την ίδια την Τάνια Τσανακλίδου θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Τάκη Καρνάτσου, τραγούδι από τον δίσκο τους «Φίλε» που κυκλοφόρησε το 1982.

Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι των ίδιων δημιουργών και θα είναι και αυτό από τον ίδιο δίσκο από όπου και το προηγούμενο.

Το επόμενο και τελευταίο τραγούδι της απόψινής μας εκπομπής θα το ακούσουμε από την Δήμητρα Γαλάνη και είναι αυτό προερχόμενο από τις εμφανίσεις της στο Χάραμα στις 4 και 5 του Φλεβάρι του 1994. Από εκεί λοιπόν θα είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, απαρτιζόμενο από δύο κομμάτια, ένα όμορφο του Μίμη Πλέσα και ένα μεγάλο του Άκη Πάνου. Με το κομμάτι αυτό, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακούτε το Media Inspector Top 90.

Βραζιλιάνος Μάλιβ μαζί με τον Jonas Blue στο Edge of Desire. Ένα τραγούδι που ξαναμπαίνει στο Top 20 από την 21η θέση που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε στην κορυφή. Να σας θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην κορυφή βρισκόταν ο Αυστραλός Tame Impala με τον Dracula. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή τη εβδομάδα και πάμε μια θέση πιο πάνω, Alex Warren και Ordinary.

Eddie Swims και Mr. Naughty Doll, τελικά δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να τα ξέρεις όλα στην πραγματικότητα και να κρατάς χαμηλό προφίλ ή να είσαι ο ξερόλας της παρέας, δηλαδή να προσποιείς ότι τα ξέρεις όλα αλλά στην πραγματικότητα να ξέρεις λιγότερα. Από όσα εκείνοι φαντάζονται βέβαια. Eddie Swims λοιπόν και Mr. Naughty Doll στη 17η θέση, να σας πούμε ότι στο 18 βρίσκεται η Olivia Dean σταθερή με το So Easy to Fall in Love. Πάρτε μία ανάσα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 10 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας. Πάμε στο νούμερο 16. Συναντάμε και πάλι τον Alex Warren. Αυτή τη φορά με μια πιο πρόσφατη επιτυχία. Γεγονός είναι πάντως ότι ο Alex Warren έχει δύο κομμάτια μέσα στο Top 20 αυτή την εβδομάδα. Alex Warren και Fever Dream στο νούμερο 16 για αυτή την εβδομάδα.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
8: Ακούτε το Media Inspector Top 20.
9: Let's go.

Η συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού David Guetta με τον Teddy Swims και την Αυστραλή τραγουδίστρια των Sendai Gone Gone Gone στη 15η θέση για αυτή την εβδομάδα σταθερό. Είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάζει η Έλενα Γαβρεσέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε πιο πάνω στο 14 σταθερό επίσης. Ένα τραγούδι του Stromae που διασκεύασαν εδώ οι Mickey's Mind, Chili 77 και Ajams. Παπαούτε Afro Soul.

Να και η φράση που έλεγε η γιαγιά της Ray, your husband is coming, where's my husband? Στο νούμερο 12 για αυτή την εβδομάδα από το 10 που βρισκόταν την προηγούμενη. Αυτή ήταν η Ray και μία θέση πιο κάτω να σας πούμε ότι βρισκόταν ένα τραγούδι που τα έχει όλα στην κυριολεξία. Έχει και σάλσα, έχει και hip hop. Ο Πορτορικανός Bad Bunny με το New Vanyol. Στο νούμερο 13 και αυτή την εβδομάδα και πάμε στο 11. Σε λίγο πλησιάζουμε και στην πρώτη δεκάδα, έτσι. Συνεργασία του Γάλλου παραγωγού Uzel μαζί με τον Solto. Solto είναι ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Afro House μουσικής σκηνής. Το τραγούδι λοιπόν που βρίσκεται στην 11η θέση είναι το Jamaican Bam Bam. Πάρτε τώρα μία ανάσα και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη δεκάδα του International Top 10 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Πάρτε τώρα μία ανάσα γιατί επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη δεκάδα του International Top 10 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γεια σας φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί εδώ σε The National Top 20 με την υπογραφή του Media Spector και της IFPI. Είναι το δεύτερο ημίση της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμη. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ήταν η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Δύο θέσεις έπεσε αυτή την εβδομάδα. Ενώ ανέβηκε τρεις ολόκληρες θέσεις ο Ντατί που θα επισκεφτεί τη χώρα μας στις 30 Οκτωβρίου για ένα μοναδικό live. Ο Ντατί έγινε γνωστός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα τραγούδι που έγινε viral, Take Me There. Ο Ντατί στην ένατη θέση για αυτή την εβδομάδα από τη 12η που βρισκόταν την περασμένη.

Αυτή ήταν η BB Rexha με το New Religion στην 7η θέση για αυτή την εβδομάδα, ανεβαίνοντας δύο θέσεις από την περασμένη, με ένα τραγούδι που βασίστηκε στο Insomnia των Faithless. Ενώ μια θέση πιο κάτω, στο 8, πέφτοντας δύο θέσεις από το 6 της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν η Ολλανδή Another μαζί με τον 54 Ultra. Ο 54 Ultra είναι τραγουδιστής από το New Jersey με το άκρος χορευτικό Talk to You. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, Bruno Mars και Just Might, έπεσε μια θέση, από το 5 δηλαδή που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, στο 6 για αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη πεντάδα του International Top 20 που παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα για 2 ώρες από το Media Spector και την IFPI, Bruno Mars και I Just Might. Στο νούμερο 6 για αυτή την εβδομάδα από το 5 της περασμένης.

0: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aero Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aero Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Ακούτε το Median Spector Top 20.

Όσοι πηγαίνατε στα κλαμπάκια τη δεκαετία του 2000, σίγουρα θυμάστε αυτή τη γυναικεία φωνή. Η Ultra Nate, εδώ μαζί με τον Uzel, Moving to the Sun. Στο νούμερο 5 για αυτή την εβδομάδα, από το 7 την προηγούμενη, ανέβηκε 2 θέσεις. Και μπήκαμε σίως στην πρώτη πεντάδα, παρουσιάζοντας κάθε εβδομάδα για 2 ώρες το International Top 20 με τη βοήθεια του Media Spector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα, θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί και πάμε στην τέταρτη θέση, όπου είναι σταθερό το κομμάτι των The Second Voice. Ένα κομμάτι που βασίστηκε αποκλειστικά στην AI τεχνολογία. Ψηφιακή τεχνολογία λοιπόν, με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένα τραγούδι που βρίσκεται στην τέταρτη θέση σταθερό και αυτή τη βδομάδα, αλλά και την προηγούμενη. The Second Voice και Let Me Be.

0: Ακουγόταν άλλο το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ακούγεται ακόμα και τώρα συνεργασία Σακίρα με Burna Boy. Die, σταθερό στη δεύτερη θέση για αυτή την εβδομάδα. Ενώ στην τρίτη θέση ο απόλυτος TikTok ύμνος για την αυτοπεποίθηση, η Ζέινα με το Ζαναντό. Σε λίγο θα σας πούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε όμως πρώτα μία ανακεφαλαίωση. Στο νούμερο 20, Jonas Blue με Mali, Veg of Desire. Στο νούμερο 19, Alex Warren και Ordinary. Στο 18, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Στο 17, Mr. Naughty Doll από τον Teddy Swim. Στο 16, Alex Warren και Fever Dream. Στο 15, Gone Gone Gone, συνεργασία David Guetta με Teddy Swim και Tom Sendai. Και πάμε στο 14, Papa Ute Afro Soul, Mickey's Mind, Chili 77 και Ajams. Στο 13, Nuvanyol, Bad Bunny. Στο 12, Where is my husband από την Ray. Στο νούμερο 11, σταθερό Jamaican Bam Bam από τον Ουζέλ και τον Σόλτο. Στο νούμερο 10, μπαίνοντας στην πρώτη δεκάδα λοιπόν, The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Στο 9, Take Me There, Dati. Στο νούμερο 8, Talk to You Another με 54 Ultra. Στο 7, New Religion, BB Rexha. Στο νούμερο 6, Adjust Might, Bruno Mars. Στο νούμερο 5, Moving to the Sun, Ουζέλ με Ultra Nate. Στο 4, Let Me Be, The Second Voice. Στο νούμερο 3, συναντάμε τη Ζέινα με το Ζαναντό. Στο νούμερο 2, η συνεργασία Σακίρα με Burna Boy, Die Die. Και για να δούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή τη βδομάδα.
1: Playing only the best music in the world. This is your number 1.
0: Τι άλλο θα ήταν στην κορυφή για μια ακόμα εβδομάδα, ο Αυστραλός Τέιμι Μπάλα με το Dracula. Το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και το ακούμε συνέχεια. Για το 2ωρο που πέρασε, ακούσατε όλες τις top 20 επιτυχίες. Τις ακούσαμε μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Spector και της IFPI. Αυτό κάνουμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαστε ξανά μαζί. Από την Έλενα Γβρεσέα που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, να περνάτε όμορφα, καλή συνέχεια.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Κι αν χωρίσαν στη ζωή πολλές

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλει, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η Λάκη Χαλκιάς και Βίκη μου σχολείου προλογίζουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι και σήμερα και κάθε μέρα, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, στους 104,4 στον FM. Είπες Απρίλη πως θα έρθεις. Σύνθεση των Μαρκόπουλου, Σκούρτη, από τον κύκλο τους Μετανάστες, στα 1974. Καλή σας ακρόαση.

Θέμα του προλόγου και της πρώτης μας ενότητας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, φίλες και φίλοι. Από τα 1974 και τη συνεργασία του «Μετανάστες» με τον Γιώργο Σκούρτη, την Βίκυμο Σχολιού και το Λάκη Χαλκιά, στα 1972 και τον κύκλο του «Τα τραγούδια του νέου πατέρα» σε ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού. «Το σπίτι» με την ερμηνεία της Ξανθίπης Καραθανάση και ακολουθεί το τραγούδι «Στη γη σου» από τον ίδιο το συνθέτη.

Από τα 1972 στα 1997. Ένας αθέατος σφιγμός. Ο γενικός τίτλος του κύκλου της συνεργασίας του Γιάννη Μαρκόπουλου με τον Βασίλη Λέκα.

Αθέατος σφιγμός με τον ποιητικό λόγο του Μανώλη Πρατικάκη και ακολουθεί ένας ακόμα ποιητής, ο Αντώνης Φωστιέρης. Η φυσαρμόνικα από τον ίδιο κύκλο με την ερμηνεία και πάλι του Βασίλη Λέκα.

Αναριθμητίζοντας κατά την προσφυγή μας συνήθεια και προχωρώντας. Από τα 1997 στα 1979 και στον προσωπικό κύκλο του Γιώργου Νταλάρα, «Η Μάιδες η ύλη μου», από όπου δύο συνθέσεις του Γιάννη Σπανού σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Σκορπίσανε οι φίλοι μου, καταρχάς.

Σκορπίσανε οι φίλοι μου σε στίχους της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου στην Αλάνα με το λόγο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Δύο συνθέσεις του Γιάννη Σπανού από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα στα 1979.

Από τη συμμετοχή του Μανώλη Λιδάκη στον κύκλο των Χαΐνιδων «Το Μεγάλο Ταξίδι» στα 1996 είχα μια αγάπη μια φορά. Από την ίδια δισκογραφική κίνηση «Ο Μακρύς Χειμώνας» που ακολουθεί.

Η καριοταγική στίχη από την δεκαετία του 20 φτάνουν στη δεκαετία του 90, διατηρώντας το μεγαλύτερο μέρος της δύναμής τους. Οι Χαΐνιδες μελοποιούν Κώστα Καριωτάκη. Κι αν έσβησε σαν ίσιο στο όνειρό μου.

Για τον απόψινό μας επίλογο, ο Ηλίας Λιούγκος, αντί του Γρηγόρη Μπιθικότσι, τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο. Πάει ο καιρός.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στην παραλία με το θιάφι κόκκινες οχές στολίζουν τα μοναχικά μας όνειρα. Απλωμένα νοχελικά πάνω στους βράχους με τις κίτρινες κουφάλες.

εδώ τα κοπάδια των ψαριών ξεκουράζονται, πλέοντας τεμπέλικα στα νερά τα ζεστά μου.

0: προσοχήστης απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε το σημαντικό γεγονός της εμφάνισης της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ, που αντιμετωπίστηκε ως πολιτιστικό γεγονός με χορηγούς στη ΔΕΗ, την Coca-Cola και το ίδιο το κράτος, με τις βοήθειες του οποίου εξασφαλίστηκε η απόλυτη επιτυχία αυτής της φιέστας. Και βέβαια και εμένα ούτε θα με ενδιέφερε, ούτε θα σπαταλούσα την ώρα της εκπομπής για ένα τέτοιο γεγονός, μιας και ξέρω ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν από εμάς. Αυτό θα συνέβαινε αν δεν προκαλούσε η πρόκληση των κυβερνώντων για τον δοκιμαζόμενο λαό μας, ο οποίος πλήρωσε πολύ ακριβά το εισιτήριο της Αϊδού και μάλιστα εν αγνία του. Όμως, πολύ ασχοληθήκαμε νομίζω με την γριά κυρία που δεν το αξίζει και αφήσαμε τα όμορφα τραγούδια μας να περιμένουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το Μίκη Θεοδωράκη και ένα πολύ όμορφο ορχιστρικό κομμάτι του από το δίσκο του Λιτανία 2, που κυκλοφόρησε το 2002 με τον Βασίλη Σαλέα να αποδίδει με το κλαρίνο του. Το συγκεκριμένο κομμάτι θα το αφιερώσω στη φίλη μου τη Ζωή, που μας ακούει από την Αθήνα, η οποία μου είπε ότι της αρέσουν τα ορχιστρικά κομμάτια γιατί αφήνουν τη φαντασία της ελεύθερη να τρέχει όπου εκείνη θέλει.

Ακούσαμε λοιπόν το υπέροχο αυτό κομμάτι από το κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα. Του Μίκη θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε από τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά, τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο της «Νύχτα Μαγικιά» που κυκλοφόρησε το 2001 και περιελάμβανε την συναυλία της στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου της Κύπρου. Συναυλία που δόθηκε στις 27 και 28 Ιουλίου του 2001.

Y sen ixis clonarim con da su zarzo.

Από τον ίδιο δίσκο της Μαργαρίτας Ζουρμπαλά θα είναι το επόμενο τραγούδι, που όμως αυτό πρόκειται για μια παραδοσιακή τσιγκάνικη ρομάντσα από τη Ρωσία. Το τραγούδι πρωτακούστηκε από την Μαργαρίτα Ζουρμπαλά στον δίσκο της 12 ρούσικα τραγούδια που κυκλοφόρησε το 1977. Εκεί το γνωρίσαμε στην ελληνική γλώσσα με τη μετάφραση που το έκανε ο Γιάννης Ρίτσος. Πολλά χρόνια μετά, στον δίσκο της «Νύχτα Μαγικιά» υπήρχε το ίδιο τραγούδι στα ρώσικα. Αυτό θα ακούσουμε απόψε.

Πολύ όμορφο τραγούδι αυτό που ακούσαμε και πολύ όμορφη η ερμηνεία αυτή της Μαργαρίτας σε άπτεστα ρώσικα, αφού γεννήθηκε, έζησε και μεγάλωσε εκεί σαν παιδί Ελλήνων πολιτικών προσφύγων. Του Ηλία Ανδριοπούλου θα είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από το Μανώλη Μητσιά και το Γιάννη Φέρτη, ο οποίος απαγγέλει τραγούδι σε ποίηση του Νίκου Γκάτσου προερχόμενο από το δίσκο του συνθέτη Αργοναύτες που κυκλοφόρησαν το 1998.

κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μετωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερείς το βράχο του.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν από τον ίδιο δίσκο του Ηλία Ανδριόπουλου και το ακούσαμε και αυτό από τον Μανώλη Μητσιά και την Έννα Βενετσάνου και ήταν με τον στίχο του Μάνου Ελευθερίου. Θα συνεχίσουμε με ένα όμορφο όσο και λίγο ακουσμένο τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου τώρα, τραγούδι που γράφτηκε για την τηλεοπτική σειρά «Καπνισμένος ουρανός» που προβλήθηκε από την ΕΤ2 και ήταν μια από τις καλύτερες παραγωγές της κρατικής τηλεόρασης. Η σειρά αυτή βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του συγγραφέα Κώστα Κότσια. Το σενάριο της, όπως και οι στίχοι των τραγουδιών, γράφτηκαν από τον Βαγγέλη Κούφα και θα το ακούσουμε το τραγούδι από την Βάσια Σίλου.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν από την ίδια σειρά και το ακούσαμε και αυτό από τη Βάσια Σύλου. Από την ίδια θα ακούσουμε και το επόμενο που ερμηνεύει με τον Γιώργο Χατζηνάσιο, ο οποίος το υπογράφει μελωδικά και στιχουργικά το υπογράφει η Μαρία Κόπη. Και είναι αυτό από το δίσκο του συνθέτη με παιδικά τραγούδια που έφερε τον τίτλο «Το μαγεμένο σπίτι» του Τάκη Τσίμπου, δίσκος που κυκλοφόρησε το 1981. Θα το ακούσουμε λοιπόν, γιατί κάπου μέσα μας, βαθιά στην καρδιά μας, όλοι κρύβουμε ένα παιδί.

Δεύτερο επίσης πολύ όμορφο τραγούδι για παιδιά και αυτό ήταν του Μάριου Τόκα και του Φόντα Λάδη. Τραγούδι που ακούσαμε από την Τάνια Τσανακλείδου και βρίσκουμε στον δίσκο τους «Άρες Μάρες Κουκουνάρες» που κυκλοφόρησε το 1978. Επειδή όπως είπαμε όλοι παραμένουμε παιδιά και ας μεγαλώσαμε, σίγουρα περάσαμε ή φτάνουμε σε αυτό το δύσκολο συναίσθημα που περιγράφει το επόμενο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη

Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι αυτό, πολύ συγκινητικό, γιατί περιγράφει συνθήκες που όλοι μας, ανεξάρτητα αν ζήσαμε ή θα ζήσουμε, είναι στιγμές που μένουν βαθιά χαραγμένα στην καρδιά μας μέχρι αυτή να χτυπά. Από την ίδια την Τάνια Τσανακλίδου θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Τάκη Καρνάτσου, τραγούδι από τον δίσκο τους «Φίλε», που κυκλοφόρησε το 1982.

Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι των ίδιων δημιουργών και θα είναι και αυτό από τον ίδιο δίσκο από που και το προηγούμενο.

Το επόμενο και τελευταίο τραγούδι της απόψινής μας εκπομπής θα το ακούσουμε από την Δήμητρα Γαλάνη και είναι αυτό προερχόμενο από τις εμφανίσεις της στο Χάραμα στις 4 και 5 του Φλεβάρι του 1994. Από εκεί λοιπόν θα είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, απαρτιζόμενο από δύο κομμάτια, ένα όμορφο του Μίμη Πλέσα και ένα μεγάλο του Άκη Πάνου. Με το κομμάτι αυτό, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.